Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

απόδοση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
7: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

Αντώνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24-21-0-78-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-66-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα κιλόμετρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Πέμπτη 15 του Οκτώβρη, Αγίου Λουκιανού. Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Χρόνια πολλά στη Λουκιανή, χρόνια πολλά στο Λουκιανό. Και ελπίζω να σας βρίσκω όλες, όλους γερούς, δυνατούς, με το χαμόγελο στα χείλη. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Και αυτό που μόλις ξεκινά είναι το πρωινό ραπόρτο. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε συντροφιά τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, είναι φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και όπως πάντοτε είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στην Γρηγορίου Λαμπράκη, καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Ένας νεκρός στη Ρόδο, προβλήματα και ζημιές σε Ρόδο και Εύβοια, 204 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική λόγω της κακοκαιρίας. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει μείωση τιμών ενέργειας και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Ενέργεια, νέος προϋπολογισμός και Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Έτοιμα για χρήση γαλλικού υπεράκτιου πλοίου στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νίκος Ανδρουλάκης, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση με πρόγραμμα και προοδευτικό λόγο. Δόμνα Μιχαηλίδου, άνοιξε η πλατφόρμα για την μετεγκατάσταση. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Λίνα Μενδώνη, επιπόλαια η κριτική της αντιπολίτευσης για το ελληνοβουλγαρικό μνημόνιο. Η Τραπεζούντα ζητά την επιστροφή κοιμηλίων της Παναγίας Σουμελά που μεταφέρθηκαν στην Άγκυρα το 1925. Ιράν, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χτυπήθηκε από βλήμα και βυθίστηκε κοντά στο Ορμούζ. Βραζιλία, το κοινοβούλιο ενέκρινε τη μείωση του χρόνου εργασίας από 44 σε 40 ώρες την εβδομάδα. Ινδονησία, οι αρχές έσωσαν μια φιλική πεινασμένη ουρακοτάγκο που προσπαθούσε να γλιτώσει από τις πυρκαγιές στο Βόρνεο. Τουλάχιστον 8 θάνατοι στο Μεξικό εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ. Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. ...25 λεπτά μετά τις 7... τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην συντροφιά μας, στην σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. I am Car. Night automated roving robot. Τις πληγές τους από την κακοκαιρία μετρούν Ρόδος, Εύβοια και Σποράδες, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στο Σμαραγδένιο νησί και πολλές ζημιές από τις πλημμύρες. Ενώ από το βράδυ της Παρασκευής έρχεται νέα επιδείνωση. Στη Ρόδο, από τη χθεσινή κακοκαιρία, ένας 62χρονος ξενοδοχείο υπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 οχήματα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημά του. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, μεταξύ των οποίων ο Αρχάγγελος, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και η Καλυθέα. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν, οδηγοί απεγκλωβίστηκαν, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, η Ρόδος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, η πτώση μεγάλου βράχου στο δρόμο Αρχαγγέλου Μαλώνας οδήγησε στη διακοπή και τις κυκλοφορίες. Σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής. Τα σχολεία, όπως είναι λογικό στη Ρόδο, παραμένουν κλειστά για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων. Στη Βόρεια Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα κατέστρεψε τμήματα του δρόμου μεταξύ Προκοπίου και Μαντουδίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Προβλήματα προκάλεσε και ο Μεσάπιος, ο οποίος είχε υπερχειλήσει στην περιοχή των Ψαχνών, όπου δόθηκε εντολή να εκενωθούν. Η σταθμή των υδάτων υποχώρησε, ωστόσο η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία παραμένουν σε επιφυλακή. Κλειστά θα είναι και σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Φυρφίων Μεσαπίων. Σοβαρές πλημμύρες σημειώθηκαν επίσης στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, όπου επηρεάστηκαν δρόμοι, κατοικίες, καταστήματα και σαφώς η ηλεκτροδότηση. Και μπορεί αυτές τις ώρες να καταγράφεται μία πρόσκαιρη βελτίωση, ωστόσο δεν σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις πρώτες μετεωρολογικές εκτιμήσεις, νέο κύμα βροχοπτώσεων και καταιγίδων αναμένεται να επηρεάσει περιοχές της χώρας από αύριο το βράδυ έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης αναμένεται να βρεθούν η Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή η Μαγνησία, Νησιωτική και η Πειρωτική, και πάλι η Εύβοια, αλλά και η Ανατολική Στερεά. Αν και τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν φαινόμενα ανάλογης έντασης και διάρκειας με αυτά που προηγήθηκαν, προβλέπεται και πάλι να πέσουν σημαντικές ποσότητες βροχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε περιοχές όπου έχουν ήδη σημειωθεί πλημμύρες, καταστροφές στο οδικό δίκτυο ή υπερχειλήσεις ποταμών και χυμάρων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ακόμα και μετά τη διακοπή της βροχής, καθώς η στάθμη των υδάτων μπορεί να αυξηθεί ξανά απότομα λόγω της απορροής από τις ορεινές περιοχές. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τα επικίνδυνα σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Και όπως παρατηρείτε, κάθε φορά που χάνετε μία ζωή, κατά τη διάρκεια κακοκαιρίες, I'm
εάν δεν είναι από κεραυνό, δηλαδή κι αν σου κάτσει που λέμε, που και πάλι μπορείς να προστατευτείς αν ακολουθήσεις τις οδηγίες πιστά της πολιτικής προστασίας. Τα περισσότερα δυστυχήματα συμβαίνουν λόγω οδήγησης μέσα ή δίπλα σε ρέματα. Γι' αυτό σας λέω, καθίστε σπίτι. Είναι ό,τι πιο ασφαλές. Σήμερα είναι Πέμπτη, βγείτε κάτε τις δουλίτσες σας. Αύριο όμως, που επίκειται επιδείνωση, μαζευτείτε. Δεν είναι τίποτα, από αύριο μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Humanity. Λίγη προσοχή για να είμαστε όλοι καλά.

0: I never forget.
1: Σε άλλα νέα, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σε σύνοδο κορυφής. Μπαίνουμε σε σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω να σας πω πολλά.

Και πρωτού πάμε στις Βρυξέλλες, πάμε στην γειτονική Αλβανία. Εκεί όπου για δεύτερο διαδοχικό 24ωρο και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα, στα Τίρανα, σημειώνονται σοβαρότατα επεισόδια και εδώ στην Ελλάδα δεν ανοίγει ρουθούνι. Τα Τίρανα βρίσκονται στο επίκεντρο βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ομάδες συγκεντρωμένων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, έβαλαν φωτιά σε οχήματα και κτίρια και προκάλεσαν ζημιές σε κρατικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η κατάσταση, φίλες και φίλοι, επιδεινώθηκε χθες Τετάρτη, όταν οι ταραχές συνεχίστηκαν για περισσότερες από 8 ώρες. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αλβανικών αρχών, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 23 αστυνομικοί, ενώ 35 άτομα τέθηκαν υποκράτηση. Αφετηρία των κινητοποιήσεων αποτέλεσαν οι διεκδικήσεις φοιτητών για καλύτερες συνθήκες σπουδών. Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες απέκτησαν σταδιακά πολιτικό χαρακτήρα, καθώς ενώθηκαν με τις συγκεντρώσεις πολιτών που απαιτούν την αποχώρηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η αλβανική πρωτεύουσα βρέθηκε αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές όταν ομάδες νεαρών, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και βόμβες μολότοφ προς δημόσια κτίρια και εμπορικά καταστήματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις ομάδες των διαδηλωτών με χρήση χημικών και οχημάτων εκτόξευσης νερού, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να περιορίσουν άμεσα την ένταση. Τουλάχιστον 4 υπουργικά κτίρια υπέστησαν φθορές, με ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά να καταγράφονται στις εγκαταστάσεις των Υπουργείων Παιδείας και Δικαιοσύνης. Στο πρώτο, οι φλόγες έφτασαν στα γραφεία του πρώτου ορόφου, ενώ επίθεση δέχθηκε και αστυνομικό τμήμα, έξω από το οποίο πυρπολήθηκε περιπολικό. Στόχος, φίλες και φίλοι, στην γειτονική χώρα έγιναν ακόμη τραπεζικά υποκαταστήματα, μεταξύ των οποίων εγκατάσταση της εταιρείας μικροχρηματοδοτήσεων Youth Credit, η οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης είχε υποστεί ανάλογη επίθεση και μία ημέρα νωρίτερα. Καταστροφές σημειώθηκαν επίσης σε βιτρίνες καταστημάτων και άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Σε διάφορα σημεία της πόλης οι διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους χρησιμοποιώντας μεταλλικά κυκλειδώματα, αστικό εξοπλισμό και κάδους, στους οποίους έβαλαν φωτιά. Η περιοχή γύρω από το Υπουργείο Υγείας αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα σημεία αντιπαράθεσης, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να εμποδίσουν την επέκταση των επιθέσεων. Καθώς εξελίσσονταν τα γεγονότα, οι αναφορές για τραυματισμούς και συλλήψεις αναθεωρούνταν διαρκώς. No Michael, no road for the first time. Οι φοιτητικές οργανώσεις διεκδικούν περισσότερους πόρους για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιορισμό των οικονομικών επιβαρύνσεων που συνεπάγονται οι σπουδές και ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους πτυχιούχους. Παράλληλα εκφράζουν την αντίθεσή τους στις κοινωνικές ανισότητες και στις κυβερνητικές επιλογές που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν τις προοπτικές της νεότερης γενιάς. Στις αλβανικές κινητοποιήσεις συμμετέχουν σπουδαστές από ιατρικές, πολυτεχνικές, νομικές και οικονομικές σχολές, αλλά και από άλλα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε αποχή από τα μαθήματα, ενώ οργανώθηκαν πορείες με προορισμό το Υπουργείο Παιδείας. Στις διαμαρτυρίες προστέθηκαν και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
μεταξύ των οποίων μαθητές του Λυκείου Παρτιζάνι. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις καταγράφηκαν και εκτός πρωτεύουσας με αποχή από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο του Ελμπασάν. Η αναταραχή στα πανεπιστήμια έχει πλέον ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο κύμα πολιτικών αντιδράσεων γνωστό ως κίνημα των Φλαμίγκο. Το χαρακτηριστικό σύμβολό του είναι το ροζ φλαμίγκο, το οποίο εμφανίζεται σε πανό και πλακάτ των συγκεντρωμένων. Οι υποστηρικτές του κινήματος ζητούν να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για διαφθορά και αδιαφανείς πρακτικές. Ανάμεσα στα ζητήματα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις βρίσκεται και μια μεγάλη τουριστική επένδυση στην αλβανική ακτογραμμή με την οποία συνδέεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο έχει εξελιχθεί σε σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους διαδηλωτές, αποτελώντας έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διεύρυνση του αντικυβερνητικού μετόπου. Με τη συμμετοχή της φοιτητικής κοινότητας στην πολιτική διαμαρτυρία προστέθηκαν εντονότερα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της εκπαίδευσης, την επαγγελματική αποκατάσταση και τις οικονομικές δυσκολίες των νέων. Michael came closer. He didn't give me an order. He didn't tell me to be brave. Απέναντι λοιπόν στην κλιμάκωση των επεισοδίων, μέλη της αλβανικής κυβέρνησης ζήτησαν να σταματήσουν οι βίαιες ενέργειες και να επικρατήσει ψυχραιμία. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δεν έχει προβεί ακόμα σε κάποια δημόσια δήλωση για τις τελευταίες συγκρούσεις, ενώ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσιού, καταδίκασε τις καταστροφές, υπενθυμίζοντας τις οδυνηρές συνέπειες. Michael. Ποιες είναι οι οδυνηρές συνέπειες? Λοιπόν, αναφέρθηκε στις οδυνηρές συνέπειες που είχαν για την Αλβανία προηγούμενες περίοδοι σοβαρής αστάθειας. Η ίδια μάλιστα υπογράμμισε ότι η ελευθερία της διαδήλωσης δεν νομιμοποιεί πράξεις βίας σε βάρος αστυνομικών, κρατικών υπηρεσιών ή περιουσιακών στοιχείων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός των Εσωτερικών Έρβιν Ντέμο άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από την κλιμάκωση ενδέχεται να βρίσκονται παράγοντες εκτός Αλβανίας. Κατά τον ίδιο, οι συνθήκες που οδήγησαν στη σημερινή ένταση άρχισαν να διαμορφώνονται ήδη από τον Ιούνιο, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις μπορεί να αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση ευρύτερων πολιτικών επιδιώξεων.

έχουν αρχίσει να μαθαίνουν και εκεί στην Αλβανία οι πολιτικοί το γνωστό παραμύθι της αποσταθεροποίησης. Στις εξελίξεις μάλιστα παρενέβη και ο πρόεδρος της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι, καταδικάζοντας τις επιθέσεις και απευθύνοντας έκκληση για αποκλιμάκωση. Ο Αλβανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να προστατευτούν οι θεσμοί και να τηρηθεί η ένομη τάξη ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφωνίες. Το Σύνταγμα και ο νόμος πρέπει να αποτελούν τα όρια για όλους χωρίς καμία εξαίρεση, δήλωσε χαρακτηριστικά. Η συνεχιζόμενη αναταραχή εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση Έντι Ράμα, καθώς οι αρχικές διεκδικήσεις για την εκπαίδευση έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερη αμφισβήτηση της ίδιας της κυβερνητικής πολιτικής.

Κάπως έτσι συμβαίνει, φίλες και φίλοι. Και αν γυρίσουμε πίσω πραγματικά τον χρόνο εδώ στην Ελλάδα, θα δούμε ότι γράφονταν, λέγονταν και συνέβαιναν ακριβώς τα ίδια.

0: Πάντως η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης κάνει αυτές τις ειδήσεις που αφορούν στην γείτονα χώρα κυριολεκτικά αβαβά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα στα Τύρανα.
1: Δυστυχώς να σε μοιράζομαι.
0: Παίζοντας ξεκάθαρα το παιχνίδι.

Στις Βρυξέλλες πάλι, φίλες και φίλοι, έχουμε την κρίσιμη σύνοδο κορυφής με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις διαφωνίες για τον προϋπολογισμό. Στο επίκεντρο των 27 θα βρεθεί το ενεργειακό κόστος, ο επταετής προϋπολογισμός και φυσικά ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σήμερα λοιπόν το πρωί, 11 ώρα Ελλάδος, ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής, οι οποίες θα ολοκληρωθούν αύριο Παρασκευή. Στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών κυριαρχούν η ενεργειακή κρίση και οι νέες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους, η διαμόρφωση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, καθώς και η συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να βρουν τρόπο. Και μπορεί να μην υπάρχει μια μαγική λύση που να μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει όμως, και αφού εξεταστούν οι προτάσεις όλων, να καταλήξουν κάπου, γιατί πάρα πολύ απλά δεν θα βγει. Μία από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνει την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιριών. Αυτή την πρόταση υποστηρίζουν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Πορτογαλία. Παράλληλα, Ελλάδα και Ιταλία ζητούν μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τη χρηματοδότηση προσωρινών μέτρων στήριξης. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης φορολογικές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, όπως η μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ενώ η Ιταλία και η Τσεχία έχουν ζητήσει προσωρινές αλλαγές στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που ζητάμε σαν κυβέρνηση, δηλαδή τι ζητάμε, ζητάμε την άδεια από τους Ευρωπαίους εταίρους για να μοιράσουμε μπακόκο, justice has fallen behind, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν οι πολίτες. One man returns to finish what he started. Και έρχονται οι Ευρωπαίοι, και πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και λέει ότι ναι, okay, το καταλαβαίνουμε αυτά που λέτε, αλλά πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική συνένεση. Να δοθούν χρήματα, αλλά αυτό θα πιέσει τα δημόσια οικονομικά και ενδεχομένως να διαταράξει την εμπιστοσύνη των αγορών. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να σας δώσουμε το ok, κύριε Μητσοτάκη, για να μοιράσετε μπακόκο. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορούμε να βρούμε από αλλού τον μπακόκο. Όχι από τα δημόσια οικονομικά. Και εκεί λοιπόν έρχεται η φορολόγηση των έκτακτων κερδών των ενεργειακών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να δώσετε λοιπόν, αλλά όχι από το δικό σας ταμείο, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα πρέπει λοιπόν να φορολογήσουμε τις εταιρείες τις ενεργειακές εκτάκτως και κυρίως για τα έκτακτα κέρδη που αποκομίζουν, ναι, λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Διότι όπως καταλαβαίνετε δεν πλήττονται μόνο τα νοικοκυριά. Κρίνεται και μια ολόκληρη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Καθώς έχει να αντιμετωπίσει υψηλότατο ενεργειακό κόστος. Και αν θέλουν λοιπόν βιομηχανία ακμάζουσα, θα πρέπει οι ηγέτες των κρατών κάτι να σκεφτούν. Θα πρέπει από κάπου να τα βρουν. Και επειδή δεν γίνεται την ίδια ώρα που βουλιάζουν κυριολεκτικά ολόκληροι κλάδοι βιομηχανικοί, ένα συγκεκριμένο ο ενεργειακός να κερδοσκοπεί, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Θα πρέπει να υπάρξουν συγκρούσεις. Θα πρέπει να σπάσουν αυγά. Δεν γίνεται δηλαδή εταιρείες όπως η Exxon Mobil, η Chevron να έχουν κερδίσει μέσα σε ελάχιστους μήνες, μέσα σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, ακριβώς λόγω της ενεργειακής κρίσης, 90 δισεκατομμύρια. Και την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι να γονατίζουν κυριολεκτικά. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουν το μάρμαρο και αυτές. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δίκαιο το να φορολογηθούν και μάλιστα πλουσιοπάροχα τα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών ομίλων. Είναι καταφανώς η μοναδική σανίδα σωτηρίας. Και από τα χρήματα αυτής της φορολόγησης να προκύψει εκείνος ο δημοσιονομικός χώρος, έτσι ώστε εν τέλει να χρηματοδοτηθεί το κόστος ζωής και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αλλά αυτά για να τα κάνεις, justice has fallen behind. Για να μπορέσεις δηλαδή να υψώσεις ανάστημα απέναντι στους ενεργειακούς κολοσσούς, to finish what he started. Θα πρέπει να διαθέτεις κάκαλα. Και αυτό, φίλε μου Κυριάκο, δεν το διαθέτεις. Δεν το έχεις. Άσε λοιπόν μπας και καθαρίσουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Εσύ μείνε στο να ζητήσεις απλά δημοσιονομικό χώρο. Μέχρι εκεί είσαι, Κυριάκο. Back from retirement to protect the innocent once more. Να ξέρουμε και τι λέμε.

Να ξέρουμε δηλαδή μέχρι πού χωράνε τα παπούτσια του καθενός. Να στείλω την καλημέρα μου στα χρώματα του φίλου μου του Φάνη, στο χρωματοπωλείο. Καλημέρα στην Οδό Παγασών, στον αριθμό 64. Για τα χρώματά σας, για τα βερνίκια σας. 22-8-62 το τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, 22-8-62. Παγασών 64, μετά τη Δευτέρα Νοεμβρίου. Καθώς πάμε για τη γέφυρα, στο αριστερό μας χέρι είναι ο Φάνης. Από εκεί αγοράζουμε τα χρώματά μας, από εκεί αγοράζουμε τα βερνίκια μας και οτιδήποτε άλλο βρίσκουμε σε ένα χρωματοπωλείο που σέβεται τον εαυτό του. 5 λεπτά μετά τις 8, δυναμώστε ραδιοφωνάκια.

11 λεπτά μετά τις 8. Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ.

Εδώ λοιπόν ο κόσμος καίγεται κυριολεκτικά, φίλες και φίλοι. Και ορισμένοι έχουν πραγματικά το χαβά τους. Σαν αυτόν τον περίεργο τύπο στα Γρεβενά. Πάρτε τώρα γραμμή, τι έκανε. Καταρχάς συνελήφθη. Συνελήφθη 68χρονος για εκδικητική πορνογραφία μετά από καταγγελία πρώην συντρόφου του. Και όταν λέμε εκδικητική πορνογραφία είναι το γνωστό σε όλους, revenge porn. Στο κινητό του μάλιστα εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό 43χρονης και ο πρωταγωνιστής μας είναι ιερέας, είναι παπάς. Οι αστυνομικές αρχές λοιπόν στα Γρεβενά μετά από την 43χρονη πρώην σύντροφο του παπά προχώρησαν στη σύλληψή του. Η 43χρονη καταλόγησε στον παπά απειλητική συμπεριφορά καθώς και διακίνηση προσωπικού υλικού, πονηρού προσωπικού υλικού. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην οικία του παπά. Πήγε στο σπίτι του κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για τη διεξαγωγή κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Οι αστυνομικοί λοιπόν μπούκαραν στο σπίτι, εντόπισαν και κατέσχεσαν το κινητό του και μέσα βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες της καταγγέλουσας. Σε βάρος του σχηματίστηκε ογκώδη ζυγογραφία για αδικήματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία και την εκδικητική πορνογραφία, ενώ ο ίδιος οδηγείται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης. Από την πλευρά του ο παπάς παραδέχεται την ύπαρξη προγενέστερου δεσμού με τη 43χρονη, αρνείται όμως κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόθεση ή ενέργεια εκδίκησης σε βάρος της. Παράλληλα προβάλλει ισχυρισμούς για οικονομική διαφορά μεταξύ τους, υποστηρίζοντας ότι της είχε προκαταβάλει χρηματικό ποσό για τη δημιουργία αγιογραφιών, τις οποίες εκείνη ουδέποτε του παρέδωσε. Μπροστά σε αυτά, η Μητρόπολη Γρεβενών τι να κάνει τώρα. Προχώρησε στην καθαίρεση του παπά και στην αντικατάστασή του. Η Μητρόπολη μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση. Βέβαια. Σχετικά με την υπόθεση κληρικού για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισσας, προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Βρε τον παπά! Δηλαδή και διηγώντας τα να κλαις. Χαμός τα Γρεβενά.

0: Έχουμε και αντιδράσεις από άλλους παπάδες.
1: Εσύ δεν ακούσα το πα στον παπά.
0: Ποιος λύσαξε ρε παιδιά, δεν λυσάξαμε. Μα revenge porn. Είναι δυνατόν. Εκδικητική πορνογραφία.
1: Για άφεση δεν ακούσα.
0: Αυτά είναι ντροπή πράγματα ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ την ώρα που ο παπάς αναμένεται να περάσει το κατόφλι της εισαγγελέως Λάρισσες, κάποιες άλλες αρχές κάνουν φύλο και φτερό τις κινήσεις της 41χρονης που δηλητηρίαζε τον ενδιαστάση σύζυγό της με ατροπίνη. Γιατί ταυτόχρονα με τον 41χρονο φέρονται και άλλα άτομα της οικογένειας να έχουν παρόμοια συμπτώματα. Τα στοιχεία λοιπόν που βλέπουν το φως της δημοσιότητας που αφορούν τη 41χρονη νοσηλεύτρια είναι όλο και περισσότερα. Η γυναίκα για πολύ καιρό, για περίπου 1,5 χρόνο, αφού είχε χωρίσει με τον σύζυγό της, φέρεται να τον δηλητηρίαζε συστηματικά, ενώ και άλλα άτομα της οικογένειάς του φέρονται να είχαν παρόμοια συμπτώματα με τον γιατρό. Ειδικότερα, οι αρχές ερευνούν αν η γυναίκα προσπαθούσε να δηλητηριάσει και τη μητέρα του ενδιαστάση σύζυγου της, καθώς και εκείνη φέρεται να χρησιμοποιούσε κάποιες φορές τα τρόφιμα που είχε τοποθετήσει η γυναίκα την ατροπίνη. Η μητέρα του 41χρονου φέρεται να είχε παρουσιάσει παρόμοια συμπτώματα με αυτά του γιού της, χωρίς όμως αυτό να γίνεται συστηματικά. Ο γιατρός φαίνεται πως είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές, ειδικότερα μία από αυτές είχε κινδυνεύσει πολύ σοβαρά η ζωή του. Ήταν καλοκαίρι, είχε βγει έξω, είχε λιποθυμήσει μπροστά σε κόσμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τότε οι γιατροί χρειάστηκε μάλιστα να τον διασωληνώσουν. Μάλιστα η ενδιαστάση σύζυγός του τον είχε επισκεφτεί στο νοσοκομείο και έδειχνε να ανησυχεί για την υγεία του, ρωτώντας τον διαρκώς αν είναι καλά, πώς πηγαίνει, αν πρόκειται να σταθεί επιτέλους στα πόδια του. Εν τω μεταξύ έχει έρθει στο φως βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη γυναίκα να τοποθετεί την ουσία σε τρόφιμα και ποτά που προορίζονταν για το γιατρό, μεταξύ των οποίων μέλι, πιπέρι και νερό.

Σας είχα πει και προχθές. Οι υποψίες τον οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε. Και τελικά την έκανε τσακωτή.

την έκανε τσακωτή να του βάζει ατροπίνη στα τρόφιμα. Όταν εγώ σας λέω ότι δεν πάει καλά ο κόσμος, εσείς μου λέτε τα δικά σας. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα εκεί έξω. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ψυχικής.

0: Ακόμα και σε τοπικό επίπεδο πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες.
1: Και περιμένω να σώθω.
0: Ξέρω, πρέπει να συνεργαστούμε με τους ψυχολόγους.
1: Και περιμένω να σώθω.
0: Πρέπει να ξεκινήσουμε καμπάνιες ενημέρωσης. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Δεν πάει καλά το πράγμα πάντως.
1: Να ξαναείμαστε μαζί μας.
0: Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε κόσμο.
1: Μου λες, δεν γίνεται.
0: Και αφού η πολιτεία δεν κάνει τίποτα, θα πρέπει να αυτοοργανωθούμε.

Είναι καλά να πηγαίνει, είναι δυνατό να πηγαίνει καλά η κοινωνία όταν οι ίδιοι οι ηγέτες φλερτάρουν καθημερινά με την τρέλα? Και θα σας πω, έχετε δίκιο. Ακούστε τώρα τι ετοιμάζει ο παρανοϊκός Donald Trump. Ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει τη μητέρα όλων των βομβών σε βάρος του Ιράν. Και ετοιμάζεται να την εξαπολύσει στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. This is Airwolf. Και πρόκειται για μια είδηση που αλλάζει τα δεδομένα σε περίπτωση επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την είδηση έκανε γνωστή το CNN. Σύμφωνα λοιπόν με το CNN, ο Αμερικανικός στρατός έχει φτιάξει σχέδια επίθεσης εναντίον του Ιράν που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας Massive Ordnance Air Blast, γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών. Με τη συγκεκριμένη βόμβα, φίλες και φίλοι, θα χτυπήσουν εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Η ενδεχόμενη χρήση της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου θα αποτελούσε σημαντικότατη κλιμάκωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρει το CNN, στρατιωτικοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συζητήσεις για τον σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η χρήση της θα ήταν αποτελεσματική στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ουάσιγκτον. Η συγκεκριμένη βόμβα συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα μη πυρηνικά όπλα του Αμερικανικού στρατού, με συνολικό βάρος που προσεγγίζει τους 9,8 τόνους. Σχεδιάστηκε για την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών, αξιοποιώντας την ένταση του οστικού κύματος που δημιουργείται κατά την έκρηξή της. Παρά την εντυπωσιακή ονομασία της, δεν διαθέτει πυρηνική κεφαλή, καθώς η λειτουργία της στηρίζεται αποκλειστικά στη χρήση συμβατικών εκρηκτικών υλών. Βασικός σκοπός της είναι η εξουδετέρωση στόχων σε ευρείες περιοχές, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε εγκαταστάσεις και υποδομές. Η πρώτη επιχειρησιακή χρήση της σε πραγματικές συνθήκες πολέμου πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 2017 στο Αφγανιστάν. Στόχος της επίθεσης ήταν θέσεις του Ισλαμικού κράτους, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις και υπόγειες διαδρομές που χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump εξήγηλε χθες σχέδια για αυτό που παριέγραψε ως ένα ειδικό κέντρο δοκιμών τεχνολογικά εξελιγμένων οπλικών συστημάτων στη Μοντάνα. Σε αυτό το πεδίο δοκιμών θα γίνονται δοκιμές εξελιγμένων αμυντικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων αυτόνομων όπλων διαστημικών συστημάτων, αλλά και όπλων ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά και όπλων υπερηχητικής τεχνολογίας. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια προεκλογική εκδήλωση στην πόλη Κάλισπελ στη Μοντάνα, με 30.000 κατοίκους σε απόσταση 320 χιλιόμετρων βορειοδυτικά της πολιτιακής πρωτεύουσας Χέλενα. Επρόκειτο για τον τελευταίο σταθμό σε μια προεκλογική περιοδία του Προέδρου Τραμπ για την υποστήριξη υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε πολλές αμερικανικές πολιτείες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για το Κογκρέσο. Όπως κατανοείτε, φίλες και φίλοι, δυστυχώς με αυτούς τους αλητήριους που κυβερνάν, η κοινωνία δεν πάει βήματα μπροστά.
Η κοινωνία βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο ίδιο της το παρελθόν.

0: ολόκληρο τον πλανήτη πίσω σε δεκαετίες που θα έπρεπε να έχουμε ξεχάσει. Μας γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του 30, του 40, του 50 και του 60. Διότι πάρα πολύ απλά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ξεκάθαρα και μόνο το χρήμα.
1: Πριν από χρόνια σε ένα μακρινό μου ταξίδι σε μια έρημη ακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησα έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε Γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά τους αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χειροσύμα και για τον Αγκασάκη. Δεν πιάσει το παράπονο και κλάψα σαν παιδί. Του είπα 6.000

όταν μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις. Πόσοι σοφοί κυβερνάνε τη γη. Εδώ του είπαν αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε αλητήριοι. Αρκετές φορές κυβερνάνε

πέρασα τα πανέμορφα δάση. Μου είπε είναι το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί μου για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του και τη φίλησα με αγάπη.

Πόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ. Και από ό,τι βλέπω έξω, τον βολιώτικο ουρανό διαπερνούν ακτίδες φωτός, ακτίδες ηλίου. Είπαμε, θα κάνει μια μέρα καλοκαιρία και από αύριο μπαίνουμε σε δεύτερο κύμα, πιο ήπιο, αλλά θα διαρκέσει από αύριο και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, οπότε προσοχή.

Η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης τούτο το πρωινό παρουσιάζει ένα Κυριάκο Μητσοτάκη έτοιμο να πάει στη Σύνοδο Κορυφής για να διεκδικήσει δημοσιονομικό χώρο. Και διηγώντας τα ανακλές, σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με βασικό φαβορί τον ίδιο του τον εαυτό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεμαλιάζονται το επιχειρεί να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του αντιμέτωπο με χίλιες δυο διαφορετικές προκλήσεις. Τους κολλητούς και τους ημέτερους να επελάβουν σε κάθε επίπεδο, να κάνουν κυριολεκτικό πάρτι θα έλεγε κανείς επάνω στις πλάτες όλων μας.

Την ίδια στιγμή που από σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μπακόκο!

Στον απόϊχο πάντως της αποχώρησης της Kimberly Guilfoyle, για την οποία θυμηθείτε τα επόμενα 24 ώρα θα μάθουμε και θα ακούσουμε πολλά. Όπως σας είπαμε από χθες, ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Ο άλλοτε επιτετραμένος στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Ευρώπη. Πριν αναλάβει καθήκοντα στην Αθήνα, ο Τζόσουα είχε διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός των εξωτερικών με αρμοδιότητες που περιελάμβαναν την εποπτεία της πολιτικής για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο. Είχε επίσης υπηρετήσει ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων ασχολήθηκε με τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με χώρες της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία. Η εμπειρία του σε θέματα περιφερειακής πολιτικής αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διπλωματικής του διαδρομής, καθώς έχει ασχοληθεί με ζητήματα που συνδέονται με τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την άφιξή του στην Αθήνα πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Τζόσουα Χακ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του βρέθηκε ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, ο οποίος συνδέεται με την προσπάθεια διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών της Ευρώπης και περιορισμού της εξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η ενεργειακή συνεργασία αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, με την Ελλάδα να επιδιώκει να ενισχύσει το ρόλο της ως κόμβος μεταφοράς και διανομής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Με την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τζόσουα Χακ βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια και οι περιφερειακές συνεργασίες διατηρούν κεντρική θέση στην ατζέντα των δύο χωρών.

Κάπου εδώ λοιπόν και κάπως έτσι, λίγο νωρίτερα σήμερα, ένα πεντάλεπτο νωρίτερα, θα σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο, αύριο πρωί στις 7. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. No signal, no voice. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. First time. I was alone. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο πρωί στις 7.

0: δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί.

0: Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
1: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
0: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Ώρα Ελλάδος ακριβώς 9. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά.
1: Έκσταση, εκστανό. Έκσταση, εκστανό.
0: Καλημέρα στους καλούς. Καλημέρα και στους κακούς. Καλημέρα και στα καριόλια.

τα οποία αυξάνονται και πληθύνονται. Αλλά ό,τι και να κάνετε, τα καρχιόγια πάντα τελευταίοι θα είσαστε.

0: conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial.
1: Magnesia, Cesalía, Ελλάδα, καλημέρα.
0: Gusta a mí, así.
1: 5η 15 του Οκτώβρη.
0: Gusta a mí.
1: Σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Λουκιανού και του Αγίου Ευθυμίου του Νέου. Από τα Σαμόσαντα της Συρίας, ο Άγιος Λουκιανός.

δόθεν μαρτύρων αλήπτης γενόμενος Λουκιανέ, εναθλήσει ηρίστευσας. Εναθλήσει ηρίστευσας. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM. Από το Πλιασίδι, 96,1, Μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο κέντρο εκπομπής, Άγιος Αντώνης Κιάθου, 96,1 επίσης. Και από εκεί και πέρα βέβαια διαδικτυακά. Πάμε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Ευρώπη, Αμερική, Δύση, Ανατολή. Και βέβαια σε όλους τους ωκεανούς μέσα από το σύστημα Marisat Inmarsat, δηλαδή τους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους, Ειρηνικού Ατλαντικού.

0: πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
1: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
0: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
1: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
2: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
3: Καλημέρα πρόεδρε Βολιώτη, να είσαι καλά. Γεια σου Βλασί, καλημέρα. Γιώργο Χριστέλη, καλημέρα. Κορνεδάκια, κορνεδάκια, σε ό,τι με αφορά just 9. Εσύ έχεις καθυστέρηση πάντα στο δρομολόγιο. Σε περιλάβει ο Ευαγγελινός. Εξτανό.

0: Ηλία Μπόλη, καλημέρα. Όλο μαγκές είναι.
1: Φτάνω.
0: Αλλά πάντα εκτός προγράμματος. Καλημέρα στο καφέ κοπτείο μας. Καφές ελληνικός βολιώτικος αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Κύριε Μακροσάβα, πώς είστε? Φρεσκοκομμένος. Καλημέρα Σπυράκο. Φρεσκοκαβουρδισμένος. Μυρωδάτος. Λαμπράκι 7 στα παλιά το καφέ κοπτείο μας.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτείο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτείο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Παιδιά, δώστε λίγο χρόνο να συντονιστούμε. Γιατί είναι δύσκολο αυτό το πρωινό. Να φανταστείτε ότι από το πρωί που ξεκίνησα από το σπίτι, συνάντησα όλους τους τοξικούς, όλους τους γρουσούζιδες. Πέφτανε συνέχεια πάνω. Και από όλους αυτούς που συνάντησα, κανένας δεν ξέρει να οδηγεί. Γρουσούζιδες, τοξικοί και λαμόγια. Και καριόλια. Αλλά σε ό,τι με αφορά συντονίζομαι. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα Πόπο, τι συνδυασμός ήταν αυτός που έκανες?
0: Για πες, για πες.
1: Εκρηκτικός.
0: Ναι, για πες. Τι προτείνεις?
1: Χοιρινό πρασοσέλινο.
0: Ορίστε.
1: Χοιρινό πρασοσέλινο.
0: Γεια σου Δημητράκη.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Λυσάξατε πρωί πρωί με τα κρέατα. Λύσα κακιά. Αν ζούσε θα γιόρταζε.
2: 10-5-5 6 διαδίωση.
0: Ο Λουκιανός, αν ζούσε

0: Γιώργο Τόρη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νέα Πολυβόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Όλα στη φόρα.
0: Ώρα Ελλάδος, 9 και 12 λεπτά. Η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου. Λιγότερο κόκκινο κρέας, περισσότερα έτοιμα γεύματα. Η πορεία των δαπανών από το 2008 έως και το 2025 αναδεικνύουν ένα καταναλωτικό προφίλ που πιέζεται από το κόστος διαβίωσης, αναπροσαρμόζει τις διατροφικές του επιλογές και αναζητά ευκολότερες αλλά και οικονομικότερες λύσεις στην καθημερινότητα. CNN, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν πλήγματα με την μητέρα όλων των βομβών σε ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σικάγο, συνελήφθη 19χρονος νεοναζί ελληνικής καταγωγής που φέρεται να σχεδίαζε μακελιό σε Ινδουιστικό ναό. Πτώση μεγάλου δέντρου κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή η Ρόδου Αττικού. Η Ελλάδα του 2030 με υποδομές του 2000. Σε ασφυκτικό κλειό βάζει την κυβέρνηση η δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια. Μικρό διάλειμμα μετά την φωνική κακοκαιρία, νέα επιδείνωση από την Παρασκευή. Μετρούν πληγές, Ρόδος και Εύβοια. Πασόκ, στη σύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών ο Ανδρουλάκης. Το κατηγορώ εναντίον της κυβέρνησης για την υπόθεση Guilfoyle. Ανδρουλάκης, η Ελλάδα είναι σε θεσμική κρίση λόγω Μητσοτάκη. Μόνο το Πασόκ μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή. Σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, τι θα ζητήσει η Αθήνα. Πώς η ακρίβεια αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύουμε. Φθηνότερα ξενοδοχεία και λιγότερο φαγητό έξω. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Μηχανογραφική, καλημέρα κυρία Ματίνα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Πάπα Οικονόμου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
1: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Και τώρα εδώ στον τόπο μας το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Φαίνεται ότι το κύμα πέρασε. Ήδη η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα. Με χαρακτηριστικότερο περιστατικό την πτώση ενός μεγάλου ξεραμένου πλατάνου ακριβώς μπροστά από διερχόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Πάντως η γαλαζόπτωση προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή στην μήλο καλλιέργεια της Μακρινίτσας. Άρα και πέρα πάνω κάποιες αμαρτίες πρέπει να έχετε. Κινητοποίηση των αρχών και του χαμόγελου του παιδιού για την εξαφάνιση του 15χρονου Ραχέμ Μοχάμετ, αποδομή φιλοξενία στη Μακρινίτσα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διεξάγει εκτεταμένους ελέγχους σε ιδιωτικές κλινικές για οικονομικές και διοικητικές πράξεις μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις που συγκλώνησαν τον Πανελλήνιο. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού δύο νεαρών από τη Σκόπελο στο Βόλιο. Ένας εκ των κατηγορουμένων που οδηγείται σήμερα στον ανακριτή βρέθηκε να έχει παραβιάσει περιοριστικούς όρους παλαιότερης εμπλοκής του σε υπόθεση διακίνησης παράτυπων μεταναστών. Τρεις βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Βόλιο με μερική ηλιοφάνεια. 17 βαθμούς στη Σκιάθο με 61% υγρασία. 17 βαθμούς στη Σκόπελο αυτή την ώρα, Σκόπελος καιρός, κυρίως ηλιοφάνεια. 17 βαθμούς στην Αλόνισο, μερική ηλιοφάνεια. Κανονικά εκτελείται σήμερα το δρομολόγιο της ακτοπλοείας. Έχει αποπλέψει ήδη στην ώρα του από το Βόλο το Sporade Star που έκανε προχθές το πρώτο του δρομολόγιο, χθες υπήρξε απαγορευτικό. Το Sporade Star που πλησιάζει την Αγία Κυριακή εξέρχεται του Παγαστικού. Για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Βόλο. Το Super Star 2 που αντικαταστάθηκε από το Sporade Star βρίσκεται στον Πειραιά και θα σας πω μετά που θα πάει σε λίγες μέρες. Το Super Star 2. Συντροφιά μας αυτήν την ώρα η C-Jet. CJ του Super Mario. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

0: Αλέξης, παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
2: Εκτός βέβαια του πρώτου τραγουδιού με τον άγνωστο Λουκιανό Κυλαϊδόνη, που δεν ήταν δική μου επιλογή, αλλά του φίλου ακροατή του Σπύρου. Τα υπόλοιπα είναι δικά μου και αυτή είναι η σημερινή ψυχολογία. Δεν υποκρίνομαι. Σας έλεγα προηγουμένως για το πλοίο που απέπλευσε προχθές. Ήταν εδώ στην περιοχή μας, Βόλος Ποράδες, καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Για πρώτη φορά ήρθε στην περιοχή το Superstar 2. Το Superstar 2 είναι από τα καινούργια αποκτήματα της εταιρείας του Μάριου Λιόπουλου, της E-Jet. Και αντικαταστάθηκε προχθές από το Σποράδες Στάρα. Το Superstar 2 λοιπόν, το οποίο φεύγοντας προχθές από το Βόλο κατέπλευσε στον Πειραιά, βρίσκεται στο κεντρικό προβλήτα του Πειραιά και ετοιμάζεται, μαθαίνω ότι προορίζεται να αντικαταστήσει, προσωρινά βέβαια, να αντικαταστήσει ένα πλοίο στον Καναδά, καθώς στον Καναδά προσωρινά, σας είπα, από τον Νοέμβριο, από τον άλλο μήνα, μέχρι το Μάρτιο του 27. Εφόσον εγκριθεί η σχετική άδεια, διότι η εταιρεία CTMA κατέθεσε αίτηση για προσωρινή άδεια χρησιμοποίησης του πλοίου, του ελληνικού αυτού πλοίου, σε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία στην ανατολική ακτή της χώρας του Καναδά. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της Καναδικής Υπηρεσίας Μεταφορών, το πλοίο με σημεία Κύπρου προορίζεται να δραστηριοποιηθεί από 15 Νοεμβρίου του 26 μέχρι 15 Μαρτίου του 27. Και το προτινόμενο δρομολόγιο αφορά τη σύνδεση ενός νησιού με τις απέναντι πυρωτικές καναδικές ακτές για την μεταφορά επιβατών, αυτοκινήτων, φορτηγών. Είναι ένα νησάκι πάνω από τη Νέα Σκωτία, πάνω από το Χάλιφαξ, ακριβώς στην είσοδο καθοδών για τις λίμνες του Καναδά. Στην είσοδο καθοδών για Κεμπέκ, Μόντρεαλ, Οτάβα, για Ντιτρόιτ, Σικάγο, μέχρι πάνω σε Σουπέριο. Στην είσοδο αυτής της θαλάσσιας οδού είναι το νησάκι, για το οποίο προορίζεται το Superstar 2. Για να ξεκινήσει δρομολόγια 15 Νοεμβρίου, σε ένα μήνα από σήμερα, πρέπει να προετοιμαστεί και να ταξιδέψει. Να περάσουμε τον Ατλαντικό.

κάνει ένα ταξίδι καθημερινά 5 ώρων. Εδώ στις Ποράδες έκανε παραπάνω ώρες. 3 δρομολόγια με την επιστροφή στην εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Βλέπω εδώ την αίτηση της ναυτιλιακής εταιρείας με περίπου 39 ταξίδια συνολικά και μέση διάρκεια διέλευσης 5 ώρων. Αυτά για να ξέρετε και τι παίζετε. Περισσότερο τα είπα για τους ναυτικούς μας εδώ στην περιοχή και για τους βόρειους ποραδίτες. Ναι ρε φίλε, είπαμε τα τραγούδια είναι η ψυχολογία. Ο καθένας έχει κάθε μέρα τη δική του ψυχολογία. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό σου λέω, κορνεδάκια, το νου σου σήμερα.

Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά έχω μια αίσθηση. Πρέπει να το αισθάνεστε και οι περισσότεροι από εσάς που ακούτε. Έχω μια αίσθηση ότι οι πάντες υποκρίνονται γύρω μου. Η υποκρισία περισσεύει.

ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Έχω μια φωτογραφία μπροστά μου. Στη μέση είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο Βούδας δηλαδή της Στραφίνες. Δεξιά του κάθεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός ο ηθοποιός, ο κλόουν. Και αριστερά του κάθεται ο Σαμαράς. Και βλέποντας τη φωτογραφία, σκέπτομαι ότι η υποκρισία περισσεύει. Και ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός και τα έκανε από κούπες και μας άφησε με έλλειμμα 16%. Έψαχνα να βρω, έλεγα τους δημάρχους, δείξτε μου ρε εσείς τα έργα του Θησέα. Οι περισσότεροι με είχαν εδώ στη Μαγνησία και οι περισσότεροι με είχαν στήσει. Ο ένας χαμογέλασε. Με είχαν στήσει, είχαμε και μάλιστα ραντεβού. Με έναν είχαμε ραντεβού να πάμε να κάνουμε περιοδεία στα έργα του Θησέα. Και μέσα στο ραντεβού δεν ήρθε ποτέ. Γιατί δεν υπήρχαν έργα του Θησέα. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Πώς ήταν δυνατόν να μην άφηνε έλλειμμα ο Καραμαλής 16%. Φαγώθηκε πολύ χρήμα. Και μετά ήρθε ο Σαμαράς. Μετά ήρθαν οι Σαμαροβενιζέλοι. Ο Σαμαράς που πήγε εκεί στο Ζάπιο και είπε θα τα σκίσω όλα τα μνημόνια. Και κυβέρνησε ο Σαμαράς. Και τώρα ο Σαμαράς θέλει μας έδειξε σωτήρας. Ο Μητσοτάκης λέει, ο Μητσοτάκης το λέει, φθαρσός κάθε μέρα, είμαι Καριόλης. Το λέει, σας κλέβω. Σας κλέβω, 2,20 η βενζίνη. Δεν ρίχνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης διότι σας κλέβω επίσημα. Είμαι επίσημος κλέφτης. Λέει, είμαι Καριόλης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το λέει, είμαι Κολοτούμπας. Το παραδέχεται, είμαι Κολοτούμπας. Τουλάχιστον αυτοί το λένε.

αλλά οι άλλοι δυο, ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Δηλαδή ο Καραμαλής δεν είχε κάνει υπουργό τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς δεν είχε κάνει υπουργό στην κυβέρνηση του τον Μητσοτάκη. Γιατί άραγε τώρα τον σταυρώνουν? Δικαιούνται να τον σταυρώνουν? Ναι και όχι, ε. Και ναι και όχι. Θα μου πείτε τώρα, ναι, έχουν δικαιώμα να τον σταυρώνουν, διότι σαν πρώην πρωθυπουργοί έχουν, βρε αδερφέ, κάθε δικαίωμα, ο καθένας για λογαριασμό του, να ασκεί κριτική. Δεν έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική ο Καραμαλής? Δεν έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική ο Σαμαράς? Βεβαίως. Η πολιτική δεν είναι παρεάκι, άρα δικαιούνται. Ναι. Από την άλλη όχι. Γιατί όχι? Μα γιατί είναι συνυπεύθυνοι. Και οι δυο τον επέλεξαν το Μητσοτάκη για υπουργό τους. Ο Καραμαλής τον είχε κάνει, θυμάμαι, υφυπουργό. Ο Σαμαράς τον είχε κάνει το Μητσοτάκη υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης. Τον ήξεραν. Τον εμπιστεύτηκαν. Τώρα ξαφνικά τι συμβαίνει? Τώρα ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια είδαν τα στραβά? Γιατί το κάνουν? Εδώ η ιστορία. Γιατί το κάνουν? Μήπως πάλι πάμε να την πατήσουμε σαν πρόβατα? Γιατί το κάνουν? Δηλαδή ξαφνικά αυτοί οι τρεις διαχώρισαν τις θέσεις τους και οι δύο στράβησαν εναντίον του ενός. Τόσο μαλάκες για να το πιστέψουμε δεν είμαστε. Σαμαρά, Μπουχές σαν Σεραφίνες, Γαμπρέ Σαμαρά της τέτας της Κρητικού, τόσο μαλάκες δεν είμαστε? Άρα κάτι έχετε σκαρώσει. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να σας στείλει στο γεροδιάολο. Παλιοκοπρίες, παπατζίδες, κλεφταράδες, απατεώνες. Ούτε Μητσοτάκη, ούτε Σαμαρά. Η φαπαγή της ψήφου πάει να γίνει και δεν θα το πει κανένας. Δεν θα το ακούσετε από πουθενά. Μακριά από δάφτους. Μακριά από τον Ανδρουλάκη, μακριά από τον Τσίπρα. Τι να ψηφίσετε, ό,τι γουστάρετε εσείς. Αλλά μακριά από τα καριόλια. Ο Σαμαράς που δεν έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή του. Αλλά ξέχασε, ναι. Ναι, είχε ανοίξει πιτσαρία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

σας έλεγα χθες. Ότι για να αποφύγουμε όλους αυτούς τους τυχάρπαστους πολιτικούς θα έπρεπε να πάρουν πρωτοβουλία κάποιοι Έλληνες του χρήματος, του επιχείρην, βλέποντας βέβαια τα πράγματα κατά τον ιδανικότερο τρόπο. Όμως τα πράγματα δεν είναι αγγελικά πλασμένα. Οι πάντες έχουν τις σκοπιμότητές τους. Ποιος Μαρινάκης που λέγαμε χθες, ποιος Προκοπίου και Οικονόμου και ποια Αγγελικούση. Και αυτοί για την πάρτι τους. Αυτοί εδώ μαθαίνω ότι δανείζονται δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δολάρια για να κατασκευάσουν τώρα, αυτήν την ώρα που μιλάμε. Αυτός είναι ο στόχος. Και θα σας πω και συγκεκριμένο νούμερο. Συγκεντρωτικά 1005 πλοία, 1005 καινούργια πλοία. Οι Έλληνες εφοπλιστές, οι Έλληνες εφοπλιστές παύλα πλοιοκτήτες δανείζονται δισεκατομμύρια για να κατασκευάσουν 1005 καινούργια πλοία, κυρίως στα κινέζικα ναυπηγεία, επενδύοντας στην επόμενη μέρα του παγκόσμιου εμπορίου. Σιγά αυτοί να μην ασχοληθούν μαζί μας. Βέβαια ο κόσμος πιστεύει ότι τα χρήματα είναι των εφοπλιστών. Τα δισεκατομμύρια που θα πληρώσουν στα ναυπηγεία για αυτές τις κατασκευές, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι είναι χρήματα των εφοπλιστών, των πλοιοκτητών, ίδια κεφάλαια. Δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιούν τα χρήματα των κινέζικων, ιαπωνικών, αμερικανικών, βρετανικών και άλλων τραπεζών. Ξέρετε, για να πάρει κάποιος καλό πλοίο σε καλή τιμή, ξέρει ότι θα απευθυνθεί σε κινέζικο ναυπηγείο ή ιαπωνικό. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πως αυτόματα θα έχει πρόσβαση σε δανεισμό από κινέζικη ή ιαπωνέζικη τράπεζα, τόσο απλό. Επίσης, ως ιδιοκτήτης, μέχρι να εξοφληθεί το δάνειο, θα φαίνεται σαν ιδιοκτήτης η κινέζικη τράπεζα και άρα το πλοίο θα είναι κινέζικο. Επίσης, τόσο απλό. Τόσο απλό. Αυτό είναι και ο λόγος που τα πλοία κάποιων Ελλήνων πλοιοκτητών περνούσαν με ευκολία από τα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί τα θεωρούσαν κινέζικα και τα άφηναν. Προκοπίου. China Code. Γιώργο Ξεραδάκη, πού να τα πεις και εσύ? Γιώργο μου, σε αντιλαμβάνομαι, σε καταλαβαίνω. Πού να τα πεις και εσύ, αφού με αυτούς συνεργάζεσαι, τι να πεις? Το Σεπτέμβριο του 2026 το ελληνικό βιβλίο παραγγελιών αριθμούσε 1005 πλοία. Τώρα, στις αρχές του μήνα, του περασμένου μήνα, του Σεπτέμβρη, 1005 πλοία, αποδεξαμενόπλοια, φορτηγά χίδιν φορτίου, μέχρι container ships, μέχρι και πλοία μεταφοράς LNG και LPG. Βέβαια, το πιο ενδιαφέρον βρίσκεται στα δεξαμενόπλοια, όπου περισσότερα από ένα στα τέσσερα πλοία που ναυπηγούνται για μελλοντική παράδοση παγκοσμίως, ένα στα τέσσερα είναι ελληνικών συμφερόντων. Δηλαδή,
σύμφωνα με τα στοιχεία, το ελληνικό βιβλίο για δεξαμενόπλια έφτασε τα 463 πλοία που αντιστοιχούν στο 28% του παγκόσμιου βιβλίου. Εντυπωσιακό μερίδιο που δείχνει πόσο δυνατά παίζουν οι Έλληνες πλειοκτήτες στην αγορά μεταφοράς πετρελαίου. Και βέβαια, πέρα από τις καινούργιες παραγγελίες, υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος: η σταδιακή ανανέωση του ελληνόκτητου στόλου με νεότερα πλοία ενισχύει την θέση των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων στον διεθνή ανταγωνισμό. Και βέβαια, οι παραγγελίες, εφόσον σας είπα τόσα, να προσθέσω και αυτό, οι παραγγελίες καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς, δηλαδή από τα φορτηγά χίδιν φορτίου μέχρι τα πλοία μεταφοράς κοντέινερες εμπορεύματοκιβωτίων και τα LNG LPG carriers, επιβεβαιώνοντας δηλαδή ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν δυναμικά παρά τις οποιασδήποτε γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες. Πού να ασχοληθούν αυτοί μαζί μας, πού να ασχοληθούν αυτοί με την οποιαδήποτε πατρίδα, αυτοί λένε όπου γη και πατρίς, όπου γη και πατρίς, όπου υπάρχει χρήμα και εμείς. Και εδώ στην Ελλάδα, όσοι μένουν εδώ στην Ελλάδα, κάνουν και την πλάκα τους, παίρνουν και καμιά ποδοσφαιρική ομάδα. Ποιος θα χαιρετούσε το μακιάλι του Μαρινάκη στον Πειραιά άμα δεν είχε τον Ολυμπιακό? Ποιος θα τον ήξερε? Ποιος θα χαιρετούσε στον Πειραιά το Μαρινάκη και τον Καραπαπά, πείτε μου εσείς? Υπήρχε άνθρωπος στον Πειραιά που θα χαιρετούσε τον Καραπαπά?

όσον αφορά την μουσική επιμέλεια, μην μου λέτε διάφορα, σας εξηγήθηκα από την αρχή. Μου έχουν επιτρέψει εδώ την παραγωγή και η επιλογή είναι δική μου. Αυτή είναι η ψυχολογία.

Εδώ Βόλος. Καλημέρα στους πολύ πολύ μακρινούς ακροατές μας. Εκτιμώ τα πολύ πολύ μακρινά μηνύματα, emails. Είναι σημαδιακά. Αντιλαμβάνομαι την ψυχολογία. Αποστόλης Μαρικόπουλε, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Σκιάθο.

0: άλλος ακούει και στέλνει μήνυμα τώρα, μα σας πω από πού. Καλό απόγευμα εκεί. Καλό απόγευμα στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Αυτό σας λέω το ραδιοφωνάκι, δεν μπορείς να αντιληφθείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και ο άλλος μπορεί να είναι στο δρόμο του, να περπατάει και να ακούει ραδιόφωνα. Δεν είναι, έχει άλλη διείσδυση το ραδιόφωνο. Μπορεί να είσαι στο ΒΣΕ, να είσαι ξέρω εγώ στην Αλάσκα, στο ΒΣΕ και να ακούς ραδιόφωνο. Καρδαμάκι, ο άλλος θέλει μήνυμα τώρα από τη Νέα, από το Wellington. Έχω πάει. Ο άλλος είναι στο Vancouver, από εκεί μεριά του Κάναδα στον Ειρηνικό. Καρδαμάκι, τι δουλειά έχουμε εμείς στο Βόλο, ρε Καρδαμάκι? Εμείς πρέπει να ήμασταν καμιά Οτάβα, καμιά Vancouver, καμιά Μελβούρνη, καμιά Wellington, πιο κάτω από τη Μελβούρνη. Ή στο νησί εκεί απέναντι από τη Μελβούρνη, κάτω από την Αυστραλία, εκεί στο νησί από κάτω, πώς το λένε, πώς το κορέ, σε Καρδαμάκι, Τασμανία! Στην Τασμανία να σηκωθώ να φύγω. Να μην ακούω τον Άδωνη. Την Κολοτούμπα. Καλά πέφτει δούλεμα εδώ ρε παιδιά. Εσείς υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που πάνε και ψηφίζουν την Κολοτούμπα τον Άδωνη. Τρέλα! Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και ψηφίζουν τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα! Ωραία νησιά λέει, και η Λέσβος και η Μυτιλίνη. Το Τσίπρα! Λοιπόν, πάμε να ερεμήσουμε, πάμε σε άλλα μονοπάτια τώρα. Είναι 10 η ώρα, 10 και 5 λεπτά, πάω σε άλλα μονοπάτια. Πάω να κάνω μια κουβέντα τώρα, μια συζήτηση. Και βέβαια οι περισσότεροι από εσάς θα πείτε τώρα τι συμβαίνει ρε, πού το πάνε αυτοί. Τι συζήτηση, συζήτηση είναι αυτή. Θα περιμένει καμία πολιτική συζήτηση και τέτοια τώρα, έτσι. Απαξιούμε με τους πολιτικούς, μακριά! Σήμερα έχουμε τη χαρά, τον έχω καλέσει ήδη, να φιλοξενούμε στη συχνότητα έναν άνθρωπο που βλέπει το φως αλλιώς. Θα διερωτά τώρα η κυρία, τι εννοεί αυτός ρε. Φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που βλέπει το φως αλλιώς. Ναι, θα αντιληφθείτε, θα καταλάβετε. Βλέπει το φως διαφορετικά. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν επιστήμονα, τον αρχιτέκτονα μηχανικό εδώ, Βολιώτη. Ο παππούς του, εδώ έχει τους μήλους, Καπουρνιώτη, παππούς του. Στάρια. Ποιος Λούλης και ποιος, το Καπουρνιώτη, Στάρια. Ο παππούς, μπαρμπάδες του. Ο ίδιος, ο κύριος Τάσος Καπουρνιώτης, αρχιτέκτον μηχανικός. Θα μιλήσουμε μαζί του για κάτι που ζούμε κάθε βράδυ, αλλά σπάνια το σκεφτόμαστε. Τι ζούμε κάθε βράδυ και σπάνια σκεφτόμαστε? Γιατί μας πνίγει η καθημερινότητα. Ασχολούμαστε με όλες τις αηδίες και τα ουσιαστικά πράγματα μας ξεφεύγουν, τα παρακάμπτουμε. Και είναι τόσο σημαντικά που εμείς τα θεωρούμε τελείως ανούσια τα σημαντικά. Έχουμε κάνει το άσπρο μαύρο. Το ζούμε κάθε βράδυ, αλλά σπάνια σκεφτόμαστε. Ξέρετε τι, θα πείτε τώρα τρελός είναι αυτός. Τη φωτορύπανση. Φωτορύπανση. αυτό το υπερβολικό αλλά κακό φως που μας τυφλώνει. Μου έλεγε η άλλη τις προάλλες, ρε εσύ έχω χρόνια να δω τα άστρα του ουρανού. Είχαμε πάει πάνω στη Θάσο, στον Αρχάγγελο, στη Νότια Θάσο. Το μοναστήρι εκείνο ήταν στο πουθενά πάνω σε κάτι βράχια και βλέπαμε τα αστέρια. Τώρα το καλοκαίρι βλέπαμε τα αστέρια μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί γύρω γύρω ήταν σκοτάδι. Και μου έλεγε η Θάσος, λέει, είχε άλλο ουρανό. Τι άλλο ουρανό είχε? Δηλαδή είχε αστέρια η Θάσος γιατί δεν έχουμε εμείς το Βόλιο? Αλλά μέσα στην πόλη πού να δεις τα αστέρια? Υπερβολικό το φως. Είναι το κακό φως που μας τυφλώνει, που σβήνει τα άστρα από τον ουρανό του Βόλου, από τον ουρανό της Μαγνησίας, που χαλάει τον ύπνο μας, χαλάει την υγεία μας, χαλάει το περιβάλλον. Και εμείς λέμε ότι ασχολούμαστε με τα ουσιαστικά και αυτά τα θέματα είναι τα παρακατιανά. Όχι, αυτά είναι τα ουσιαστικά. Κύριε Καπουριώτη, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Μαρκόνι, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα και σε όλους.
0: Δεν ξέρω αν το...
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, το ίδιο πιστεύω και όλοι οι ακροατές όταν ακούσουν τη συνέντευξη. Δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα της ζωής μας. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρένθεση στα λεγόμενα της εισαγωγής σου. Ο παππούς μου ήταν αδερφός του ιδιοκτήτη του Μήλου, έτσι για να μην διαχέονται λάθος.
0: Εντάξει, οικογένεια Καπουριώτη μου της άλλη.
1: Αυτά.
0: Κύριε Καπουριώτη, να ρωτήσω. Τι είναι τελικά αυτή η φωτορύπανση που έλεγα προηγουμένως με απλά λόγια? Τι είναι απλά το πολύ φως, το πολύ φως, τι είναι?
1: Είναι κάτι που το υφιστάμεθα όλοι μας, αλλά δεν του δίνουμε σημασία άμεση. Είναι η αλόγιστη, η υπερβολική, η λάθος χρήση του τεχνητού φωτός τις νυχτερινές ώρες και τώρα τελευταία με την διάταξη για τα τροχοφόρα που έχουν αναμένα τα φώτα και την ημέρα. Κυρίως από τα δίγυκλα γίνεται αισθητή και τις φωτεινές ώρες. Αλλοιώνοντας το περιβάλλον, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής και εγκυμονώντας πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια όλων. Είναι κάτι σαν την μόλυνση του περιβάλλοντος από τα σκουπίδια ή τα χημικά. Έτσι και το άχρηστο φως που εκπέμπεται δεν χρειάζεται.
0: Μισό λεπτάκι. Λέτε δηλαδή, γιατί λέτε ρύπανση όπως τα σκουπίδια, τι εννοείτε?
1: Ναι, τα σκουπίδια είναι χημική ρύπανση, κυρίως και ρύπανση της ατμόσφαιρας. Αυτό έχει σχέση με την όραση όλων μας. Ρυπαίνει το αστικό περιβάλλον, το ζωντανό. Οτιδήποτε κυκλοφορεί μέσα στο αστικό περιβάλλον. Και είναι οι κατηγορίες της ρύπανσης, είναι τέσσερες συγκεκριμένες που τα περιλαμβάνουν όλα. Να πω ποιες είναι για να κάνεις κάποια παρέμβαση.
0: Μάλιστα. Απλά σημειώνω ότι μας ρυπαίνει το άχρηστο φως, είπατε, που εκπέμπεται εκεί που δεν χρειάζεται. Τώρα εσείς μιλάτε για τέσσερις.
1: Είμαι λάθος τρόπο.
0: Ναι. Άρα εσείς μιλάτε για τέσσερις μορφές, είπατε, φωτορύπανσης. Παρακαλώ να ακούσουμε.
1: Είναι η θάμπωση, που είναι ο κυριότερος κίνδυνος των δρόμων τις νυχτερινές ώρες. Είναι το εκτυφλωτικό φως που χτυπά οριζόντια και όχι όπως θα έπρεπε το οδόστρωμα. Προέρχεται από αρρύθμιστους προβολής τώρα τελευταία LED, όπως από προβολής καταστημάτων, φυσικά από τα δίκυκλα, και προκαλεί στιγμαία κύκλωση, που είναι και η αιτία των νυχτερινών τροχαίων. Η άλλη περίπτωση είναι η διάχυση φωτός, δηλαδή η παραβίαση, θα την έλεγα έτσι επιστημονικά, της ιδιωτικότητας. πώς συμβαίνει αυτό. Αν έχουμε κάποιο παράθυρο ανοιχτό, μπαίνει μέσα φως από το φωτισμό των δρόμων, των καταστημάτων, από προβολής, μόνιμους προβολής που φωτίζουν επιγραφές, και κατά κάποιο τρόπο καταστρέφει τον ύπνο και κατά συνέπεια την υγεία. Η άλλη είναι η λεγόμενη αστική φωτοστέφανη.
0: Συγγνώμη, υπό αυτήν την έννοια αναφέρεστε, αυτό εννοείται όταν λέτε παραβίαση της ιδιωτικότητας. Μπουκάρουν μέσα το φως, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Η άλλη είναι η αστική φωτοστέφανος, που έχει σχέση με αυτό που είπες για το μοναστήρι.
0: Ναι.
1: Συνήθως, όταν κοιτάξουμε μέσα από την πόλη τον ουρανό, βλέπουμε κάτι σαν ένα λευκό σύννεφο προς το πορτοκαλί. Αυτό προέρχεται από την... από τους προβολείς, τα φώτα, και χάνεται η θέα του ένα στο ουρανό, και αυτό αποδιοργανώνει κυρίως την πανίδα, δηλαδή τα φτηνά και τα έντομα. Θα μου πείτε, τα φτηνά και τα έντομα, ναι, αυτά παίζουν κάποιο ρόλο στην λειτουργία της φύσης, και ο ρόλος αυτός διακόπτεται με βάναυσο τρόπο. Η τελευταία είναι η φωτεινή ρύπανση, το οπτικό χάος που λέμε.
0: Φωτεινή ρύπανση, οπτικό χάος λέτε, ναι.
1: Ναι, από τις επιγραφές, φωτισμούς κλπ. Αυτό μπορεί να το δείτε κάνοντας μια βόλτα στην παραλία. Το τμήμα από τις κεντρικούς οδούς, δηλαδή Ολκού, Καρτάλι μέχρι το Παπαστράτο, θα σας ενοχλήσει από τους φωτισμούς των καταστημάτων, σε σημείο που να μην μπορείτε να δείτε ποιος έρχεται από απέναντι, δεν τον αναγνωρίζετε. Όταν όμως περάσετε το Παπαστράτο που μεσολαβεί το πάρκο, είναι τελείως διαφορετική η απόλαυση του δρόμου. Είναι πιο φυσικό. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω, πιστεύω να κατάλαβε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Από αυτά που είπα, αν θέλετε ρωτήστε με,
0: ναι,
1: όσον αφορά τις κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε να κάνουμε μια συζήτηση τελείως διαφορετική, που αφορά τις πηγές όρασης που είναι τα μάτια μας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Θα μου πείτε ότι το πρωί δεν έχει ήλιο, δεν έχει αντιλιά. Ναι. Όμως ο ήλιος, αυτός ο οποίος θαμπώνει, είναι το πρωί και τη δύση. Την άλλη όλη ημέρα ο φωτισμός πέφτει κάθετα, και το μάτι είναι διαφορετικά ρυθμισμένο. Έχει το πρωί, την ημέρα δηλαδή που έχει τον ήλιο, είναι συσταλμένο, ενώ το βράδυ είναι διασταλμένο. Κατά συνέπεια, όταν πέσει ένας προβολέας στο μάτι, το μάτι κλείνει για ορισμένα δευτερόλεπτα, που όμως αυτά τα ορισμένα δευτερόλεπτα είναι ικανά να δημιουργηθεί ένα ατύχημα, τα γνωστά που παρακολουθούμε σχεδόν κάθε μέρα. Τώρα, τι άλλο να πω?
0: Ναι. Άλλα δηλαδή ότι το ανθρώπινο μάτι, ανάλογα με το τι έχει να αντιμετωπίσει, προσαρμόζεται ανάλογα.
1: Ναι, ανάλογα, ναι.
0: Σε περιβάλλον δηλαδή υψηλού φωτισμού, είπατε συστέλλεται ή το αντίστροφο.
1: Ναι. Ναι.
0: Από εκεί πέρα, αυτό το τεχνητό φως που τυφλώνει, αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, κύριε Καπουρνιώτη?
1: Καταρχήν, όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων, τετράτορχων και δίκυκλων, έχουμε τρόπους ρύθμισης, ούτως ώστε το φως να μην πηγαίνει οριζόντια, να πηγαίνει προς το δρόμο, προς το οδόστρωμα. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί, παρακολουθώντας την κυκλοφορία, ότι δεν τα έχουν ρυθμίσει ποτέ. Δεν ξέρουν καν ποια φώτα έχουν. Ορισμένες φορές νομίζεις ότι έχουν προβολής, αλλά δεν είναι αυτό. Οι προβολής μπορεί να μην είναι. Αλλά αν δεν είναι ρυθμισμένο το φως, είναι επικυφλωτικό. Πρέπει το φως να φέγγει το οδόστρωμα. Επίσης τα μηχανάκια. Εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν έχει ασχοληθεί με τα φώτα από το δίκυκλο. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Τα αφήνουν έτσι όπως το έχουν πάρει το μηχανάκι, αυτό αποδεικνύεται άλλωστε. Γιατί είναι φοβερά επικυκλωτικά τα φώτα από τα μηχανάκια.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να οι κάτοχοι δικύκλων να μην με κατηγορήσουν, είμαι και εγώ λάτρης των δικύκλων. Όταν ήμουν πιο νέος τα χρησιμοποιούσα. Επομένως δεν έχω κάτι με αυτούς, έχω κάτι με τον τρόπο που κυκλοφορούν.
0: Ναι. Αλήθεια, το μάτι πόσο χρόνο χρειάζεται για να επανέλθει, για να ανακτήσει?
1: Σχεδόν και μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Να επανέλθει ακριβώς.
0: Μέχρι και μισό λεπτό ή σε μισό λεπτό?
1: Αρχίζει από δευτερόλεπτα και ανάλογα στην κατάσταση που βρίσκεται, λόγω ηλικίας, λόγω ξέρω εγώ τι άλλο, το κάθε μάτι είναι διαφορετικό.
0: Αυτά λοιπόν τα 5-10 δευτερόλεπτα μέχρι τα 30 δευτερόλεπτα, μέχρι το μισό λεπτό. Τι μπορεί να συμβεί? Μιλάμε για μισό λεπτό, τώρα μπορεί να γίνει το πάντα.
1: Η όραση δεν είναι η κανονική, κατά συνέπεια η απόσταση δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να είναι η φυσιολογική λειτουργία του ματιού. Και έτσι μπορεί να γίνουν λάθος κινήσεις. Αυτό το έχω ζήσει πηγαίνοντας για αρκετές μέρες στη Λάρισα και ήμουν αναγκασμένος να γυρίζω το βράδυ. Στις εξόδους λοιπόν της Λάρισας, κάτι που το έχω αναφέρει και στον Περιφερειάρχη, γίνεται ο χαμός. Δεν μπορείς να δεις την κυριολεξία, δεν ξέρεις αν δεν είσαι μαθημένος, όσο καλός οδηγός και να είσαι, κατά συνέπεια τα ατυχήματα είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Εδώ σε εμάς το ίδιο συμβαίνει από τις μικροφίβες μέχρι το Βόλο. Δεν υπάρχει φωτισμός. Γιατί τα αναφέρω αυτά τα μέρη? Γιατί ο φωτισμός εξαρτάται από τη χρήση των φωτών πορείας, πορείας, προβολέων κλπ. Κατά συνέπεια το μάτι είναι συνέχεια ερεθισμένο, δεν λειτουργεί κανονικά και δεν έχουν την σωστή λειτουργία.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν νόμοι, κύριε Καπορνιώτη. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας τι λέει? Γιατί οι νόμοι υπάρχουν, αλλά κανείς δεν τους εφαρμόζει. Εδώ τι συμβαίνει?
1: Οι νόμοι υπάρχουν σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στο φωτισμό. Κάποτε θυμάμαι, όταν έδινα εξετάσεις για άδεια οδήγησης, ότι ένα από τα θέματα τα οποία έπρεπε να προσέχω ήταν η τήρηση των φωτών του αυτοκινήτου μέσα στις πόλεις, στα αστικά κέντρα, στη διέλευση από αστικά κέντρα. Τώρα κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν σταματάει, κανένας δεν κάνει ελέγχους.
0: Ναι. Αν λέτε ότι υπάρχει έλλειψη ελέγχων και η τροχιά έχει λόγο και η δημοτική αστυνομία μέσα στις πόλεις, δηλαδή έχουν αφήσει την κατάσταση στο έλεος του καθένα μας.
1: Αυτό έπρεπε να γίνεται έλεγχος. Δηλαδή νομίζω ότι η λύση για μέσα στις πόλεις και έξω από τις πόλεις, αλλά εκεί είναι άλλη ιστορία.
0: Για να ακούσω προτάσεις κύριε Καπουριώτη.
1: Ναι, μια ομάδα η οποία θα αποτελείται από τροχαία, δημοτική αστυνομία όπως της ειδών πολυδομίας κάνει ελέγχους. Αυτά γίνονται εξωτερικό. Εδώ ίσως κάποιοι που με ακούνε να γελάνε. Πρέπει να γίνεται έλεγχος στην αρχή, να γίνονται υποδείξεις και όποιοι δεν προσαρμόζονται να έχουν επιπτώσεις όστιμα κλπ.
0: Να συσταθούν λέτε μεικτά κλιμάκια από την τροχέα, από τη δημοτική αστυνομία, μεικτά κλιμάκια. Είναι αυτό που έλεγα τις προάλλες, ότι ένα τέτοιο μεικτό κλιμάκιο μπορεί να κάνει σεμινάρια στους βολιώτες, ότι πρέπει να σταματάμε μπροστά στις ισόπεδες διαβάσεις, έτσι, των πεζών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: και θα κάνουν όλα αυτά, including που λένε, όλα αυτά. Πού είναι τα πιο σημαντικά?
1: Εγώ νομίζω, Γιώργο, ότι ο καθένας μας μπορεί αυτά, όλοι μας το ξέρουμε, όλοι μας τα ξέρουμε. Αλλά δεν είναι θέμα, δεν υπάρχει να σε αστυνομεύσει, να σε φυλάξει. Καμιά φορά μπορεί να το κάνει για να σε ενημερώσει. Μετά από εκεί και πέρα είναι η συνείδηση του καθένα.
0: Ναι. Αυτή η βιώσιμη κινητικότητα που ακούω, τη Δημαρχία λέει, βιώσιμη κινητικότητα, τι θα έπρεπε κανονικά να είναι, κύριε Καπουρνιώτη?
1: Επειδή εγώ είμαι μέλος της επιτροπής αυτής.
0: Όχι.
1: Και μάλιστα, ναι, και μάλιστα εκπροσωπώ τους πολίτες. Έχω βαρεθεί να πηγαίνω στις συνελεύσεις και να υπογράφω, να εγκρίνω τη χορήγηση θέσεων αμαία και ορισμένα πράγματα που αφορούν δρόμους, πεζοδρομήσεις κλπ. Η βιώσιμη κινητικότητα γίνεται ένα μεγάλο λάθος. Ακούν κινητικότητα και νομίζουν ότι είναι κάτι που κινείται, κάτι που αφορά την κυκλοφορία μονάχα κλπ. Η βιώσιμη κινητικότητα είναι αυτή η οποία φροντίζει για την εργονομία του αστυνομικού, του αστικού περιβάλλοντος. Mm-hmm. Όταν λέμε εργονομία, συνήθως όταν ακούμε, διαβάζουμε περιγραφές για αυτοκίνητα, λένε ότι ξέρεις η Αλφα Ρωμαίο, η BMW, η Mercedes έχει καλή εργονομία. Τι εννοούνε? Ότι αυτός ο οποίος οδηγεί ή αυτός ο οποίος είναι επιβάτης, με μια κίνηση να μπορεί να ανοίγει το παράθυρο, να μπορεί να ανοίγει το ντουλάπι, να μπορεί να οδηγεί, να μπορεί να... Αυτό πρέπει να γίνεται και στην πόλη. Δηλαδή η πόλη έχει αφαιθεί τώρα σε μια, εγώ τη λέω, μειονότητα και σε μια κυριαρχία της μειονότητας. Δηλαδή κάνει μια μειονότητα... δεσμεύει την πλειοψηφία, η οποία πλειοψηφία από τη μεριά της όχι αδιαφορεί, έχοντας κατά καιρούς εκνευριστεί, κουραστεί κλπ, έχει βαρεθεί πλέον και υφίσταται όλα αυτά τα συμπτώματα που προέρχονται από αυτή τη μειοψηφία.
0: Είπατε μια μεγάλη κουβέντα τώρα, ανοίξατε ένα μεγάλο θέμα, είπατε κυριαρχία της μειονότητας. Μεγάλο θέμα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μεγάλο θέμα. Αυτό θα μας το αναλύσετε κάποια στιγμή, ε?
1: Αυτό, ναι, σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί είναι μεγάλο θέμα.
0: Ναι, ναι. Κυριαρχία της μειονότητας. Άρα, λοιπόν, κρατάω, είπατε κάποιες ατάκες τα τελευταία δευτερόλεπτα, ότι η βιώσιμη κινητικότητα, είπατε, είναι και η οπτική ασφάλεια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από την άλλη, το φως είναι ένα, είναι σαν το φάρμακο. Το βράδυ, ναι, χρειαζόμαστε λίγο, ναι, φάρμακο, ένα φως να δούμε. Αλλά, ναι, τι έχουμε κάνει λάθος στη δόση, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα?
1: Πριν πω για τις ασθένειες που μπορεί να προκληθούν,
0: ναι,
1: θα σας φέρω ορισμένα παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Θα κάνω χαρακτηρισμό που μπορεί να προσβάλλει κάποιους. Υπάρχει αυτό το έκτρωμα του Ιάσονα στην παραλία, το οποίο το φωτίζουν κιόλας με ένα προβολέα, ο οποίος τυφλώνει οποιονδήποτε έρχεται από τη μεριά του πάρκινγκ.
0: Πώς το χαρακτηρίζετε? Δηλαδή, το χαρακτηρίζετε έκτρωμα του Ιάσονα, έκτρωμα.
1: Ναι, έτσι είναι. Για μένα. Ναι. Άλλο η ιδέα να τοποθετηθεί ένα άγαλμα του Ιάσονα, ναι, και άλλο το αποτέλεσμα.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Δηλαδή το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, διότι, ναι, μιλάει ο αρχιτέκτον το, έτσι.
1: Ναι, μιλάει όχι μόνο.
0: Η αισθητική.
1: Η μυθολογία,
0: ναι,
1: τον Ιάσονα τον έχει παρουσιάσει τελείως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ο Ιάσονας δεν είναι πάνω σε πράσινα μάρμαρα, δεν είναι σκούρος, δεν είναι, τι να πω, δεν είναι οπλισμένος. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο Λεωνίδας.
0: Ναι.
1: Αλλάξαμε θέμα όμως.
0: Δεν αλλάξαμε θέμα. Σκέφτομαι αυτό που είπατε. Ήταν χοντρό αυτό που είπα. Όχι χοντρό. Είναι η ουσία δηλαδή. Και κανένας, δεν έχει προσεγγίσει τους σωστούς ανθρώπους, τους κατάλληλους ανθρώπους, τους γνωρίζοντες, για να πάρουν την άποψή. Εσάς σας ρώτησε κανένας σαν αρχιτέκτονα? Όχι.
1: Όχι. Με ρωτήσαν κάποτε για το άγαλμα του Κεντεύρου στον Κόβο, στον Άναυρο.
0: Όχι, Παναγία.
1: Εκείνο είναι απαράδεκτο. Εκείνο είναι τελείως. Εκείνο έχει τώρα ο κένταυρος αυτός με τον Χίρονα που ήταν στο Πήλιο και δίδευσε κλπ.
0: Ξέρετε αυτή την ώρα με αυτά που λέτε πόσο κόσμο εκφράζεται, κύριε Καπουρνιώτη.
1: Μα εγώ ένας από τον κόσμο είμαι, δεν είμαι καμιά ιδιοφυΐα.
0: Μα η πλειοψηφία, η πλειοψηφία αυτά θέλει να πει και δεν τα ακούει.
1: Ακριβώς αυτό. Εγώ τα λέω γιατί ξέρω εγώ, είναι σοβαρασίας μου, γράφω και επιστολές στον ταχυδρόμο, ναι. Τα λέω. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Όσον μου είπες για τις επιπτώσεις που έχει...
0: Ναι, επιπτώσεις, να ακούσουμε επιπτώσεις.
1: Θα αναφέρω,
0: ναι,
1: ότι η μελατονίνη είναι η ορμόνη του ύπνου.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, η μελατονίνη για να μπορέσει να ενεργήσει σωστά θέλει, ναι, σκοτάδι, θέλει, ναι, ύπνο. Όταν το διακόπτεις με τους διάφορους φωτισμούς, τώρα μιλάμε για την περίπτωση που είχα πει ότι μπαίνει το φως, ναι, στους χώρους μας, μπαίνει στην ησυχία μας, στην ηρεμία μας κλπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν, όταν δεν έχεις καλό ύπνο,
0: ναι,
1: έχεις ρισκάρεις για κατάθλιψη, ψυχικές διαταραχές.
0: Ναι.
1: Επίσης, έχω διαβάσει ότι είναι αιτία παχυσαρκίας, αιτία για τον διαβήτη. Γιατί υπάρχει διατάραξη του βιολογικού ρολογιού.
0: Πριν πάμε, να μείνουμε στο πρώτο που είπατε. Στην, ναι, μελατονίνη, δεν είπατε. Διαταραχή.
1: Μελατονίνη. Ναι.
0: Μελατονίνη. Δηλαδή διαταραχές.
1: Μελατονίνη.
0: Ναι, όταν σταματάει λοιπόν να ακαρία με την... Δηλαδή, όταν μπαίνει από το παράθυρο, ο εγκέφαλος νομίζω ότι είναι μέρα. Χάει τον μπούσουλα δηλαδή. Άρα σταματάει η παραγωγή της μελατονίνης, άρα μιλάμε ότι έχουμε διαταραχή ύπνου.
1: Ναι. Και οι οποίες διαταραχές ύπνου είναι αιτίες για χρόνια αϊπνία και κατά συνέπεια...
0: Σηκώνεσαι το πρωί κουρασμένος, σηκώνεσαι το πρωί εξαντλημένος. Ναι. Τέλος. Αυτό. Ναι. Ναι. Μετά ποιο άλλο είπατε?
1: Για άγχος, ναι, κόπωση, χρόνια κόπωση, κατάθλιψη, παχυσαρχία, διαβήτη, όλα αυτά, γιατί ο εγκέφαλος πάβει να λειτουργεί σωστά και...
0: Άρα μου λέτε ότι ο κακός ύπνος λόγω φωτορύπανσης συνδέεται, ναι, άμεσα με την ψυχική μας υγεία, αυτό μου λέτε?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γίνεται διατάραξη του βιολογικού ρολογιού.
0: Ναι. Και πάμε σε χρόνια κόπος, είπατε, και σε χρόνια κατάθλιψη. Φοβερό πράγμα.
1: Ναι.
0: Από αυτά που δεν υπολογίζουμε. Από αυτά που λέμε, τι ωραία που ήταν το LED και το βλέπαμε και τα
1: φωτεινά. Όχι, λέμε συνήθως, μωρέ, αυτός δεν είχε τίποτε, γιατί πέθανε.
0: Ναι. Σωστό. Ενώ βοβαρδίστηκε, έτσι δεν είναι? Βοβαρδιζόμαστε.
1: Ακριβώς. Ακόμη και για καρκίνους και καρδιοπάθειες.
0: Δηλαδή, για πείτε.
1: Ναι, η μη καλή λειτουργία της μελατονίνης.
0: Α, η μελατονίνη θεωρείται αντικαρκινικό, ισχυρό, ναι, αντικαρκινικό.
1: Ναι, και αντιοξειδωτικό.
0: Που παράγει το σώμα, έτσι, που παράγει,
1: ναι,
0: το σώμα.
1: Ναι.
0: Άρα όταν ελαττώνεται η μελατονίνη, πάμε σε καρκίνους και σε τέτοια πράγματα.
1: Υπέρταση, καρδιακά νοσήματα κλπ.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι η έλλειψη της μελατονίνης αποδυναμώνει το ανασωπητικό μας σύστημα, αυτό μου λέτε?
1: Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή μια κουβέντα που λέει ο Καπουρνιώτης τώρα γιατί του ήρθε,
0: ναι,
1: φωτορύπανση κλπ. Αν ασχολούνται κάποιοι με την... αυτοί όλοι που κάνουν οργανώσεις, κατεβαίνουν στους δρόμους και λοιπά και μιλάνε για... δεν μου είσαι τώρα η λέξη γιατί μιλάνε, αγνοούν ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι και η φωτορύπανση. Όπως επίσης και η ηχορύπανση.
0: Οποία
1: κανένας δεν ασχολείται.
0: Κύριε Καπουρνιώτη, αυτά τα περιλαμβάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που τα τελευταία που μου πάτε ήταν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ασχολείται με αυτά?
1: Κοίταξε, έχω την ευκαιρία και τη χαρά,
0: ναι,
1: να πηγαίνω στο εξωτερικό που είναι τα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, εγώ απορώ πως γιατί όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε βγαίνουν κάθε τόσο στο εξωτερικό, μα δεν ζηλεύουν το πως ζει ο κόσμος εκεί. Και ο κόσμος εκεί έχει ένα IQ το οποίο δεν υπερβαίνει το δικό μας. Θέλω να πω ότι είναι και πολύ λιγότερο, πολύ... Αυτό βλέπω. Είναι άλλοι οι χαρακτήρες, δεν έχουν τη δική μας αντίληψη κλπ. Αλλά εμείς πηγαίνουμε, λέει, πώς πήγε ο καημένος.
0: Ναι. Γιατί αυτά που μας είπατε, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η φωτορύπανση συνδέεται άμεσα, κύριε Καπουνιώτη, με αυξημένα ποσοστά κάποιων μορφών καρκίνου. Έτσι. Τώρα ποιοι είναι αυτοί?
1: Και καρκίνου και όλα τα νοσήματα που είναι οι αιτίες θανάτων.
0: Ναι. Άρα μου λέτε ότι η διατάραξη όλων αυτών είναι πιθανό καρκινογόνο, δημιουργεί πιθανό
1: Εγώ δεν έχω σπουδάσει ιατρική. Τα έχω διαβάσει, τα έχω μελετήσει.
0: Γι' αυτά δεν έπρεπε να μας τα λέει ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί υπάρχει ο ιατρικός σύλλογος? Για να συνεισπίζετε συνεργαλιστικά.
1: Αν θέλεις να κάνουμε μια εκπομπή για όλα αυτά, την κάνουμε. Ναι. Ευκαιρία είναι να ξεκινήσουμε να λέμε ορισμένα πράγματα.
0: Φυσικά. Μια φορά την εβδομάδα θα βγαίνουμε να λέμε τέτοια θέματα, κύριε Καπουρνιώτη.
1: Σε ευχαριστώ για το... Κοίτα, εδώ θα ήθελα να πω κάτι. Σε προηγούμενη εκπομπή σου έχω μιλήσει για ένα πολυοδομικό, το είχα χαρακτηρίσει έγκλημα. Θα ήθελα λίγο να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Είναι πολυοδομικό ατόπιμα. Ναι. Αν ήταν έγκλημα, τότε θα ήταν κάτι δραματικό. Είναι πολυοδομικό ατόπιμα. Και η πολυοδομία δεν κάνει, κοφεύει, δεν κάνει τίποτα. Στέλνει τον κόσμο στα δικαστήρια, χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες είναι επίπονες και για τον καταγγέλλοντα και για τον καταγγελόμενο. Αυτό το αναφέρω γιατί ακούστηκαν παρατηρήσεις σχετικά με το χαρακτηρισμό έγκλημα. Ναι. Ωραία. Ζητώ συγγνώμη, δεν είναι έγκλημα, είναι ατόπιμα. Πολύ χειρότερο. Ναι. Το έγκλημα είναι τη στιγμή, το ατόπιμα είναι κάτι που διαρκεί και επαναλαμβάνεται κλπ.
0: Ναι. Αυτό τους πείραξε.
1: Ναι.
0: Ο χαρακτηρισμός τους πείραξε. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλλοπρόσωπη συμπεριφορά τους, η ασχετοσύνη τους, η ανεπάρκειά τους δεν τους πειράζει. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι η πολυοδομία δεν. Αδία τη δημαρχία πολυοδομία δεν. Αν τα μάθει ο άλλο εκεί στην πλατεία Ριγαφερόδα, εκεί στα Χαστούκια πάλι. Την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε για ένα άλλο σημαντικό ουσιαστικό θέμα. Όπω θέλουμε να ακούσουμε και τα του κλάδου σα, τη αρχιτεκτονική, κύριε Καπουρνιώτη.
1: Ωραία, εγώ θα κλείσω.
0: Ναι.
1: Λέγοντα, δίνοντα μια προτροπή στον κόσμο που με ακούει.
0: Ναι.
1: Χαμογελάτε. Το χαμόγελο είναι το φως του ανθρώπου.
0: Με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Χαμογελάτε. Το χαμόγελο είναι το φως του ανθρώπου. Χωρίς καμιά φωτορύπανση. Το χαμόγελο είναι το πιο θετικό φως. Τάσος Καπουρνιώτης. Ο κ. Καπουρνιώτη του είπε και την άλλη φορά ότι οφείλει να συμμετέχει στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Πάση θυσία. Πάση θυσία, αρχιτέκτο μηχανικός. Να ποιος πρέπει να πάει στις πόλεις στην πολυοδομία? Ο Καπουρνιώτης. Ο καθήλυνα αρμόδιος. Να τι είδους συνεργάτες θέλει η δημοτική αρχή? Να ποιος κάνει για την πολυοδομία? Άμα δεν είναι ο Τάσος ο Καπουρνιώτης, ο Βολιώτης, ο αρχιτέκτο μηχανικός στην πολυοδομία, τότε ποιος πρέπει να είναι εκεί? Αυτή που είναι τώρα? Γι' αυτό, κύριε Καπουρνιώτη, είστε υποχρεωμένος να είσαστε υποψήφιος προσεχής δημοτικές εκλογές. Α, θα πάρουν πρωτοβουλίες. Τέρμα ιστορία. Τέρμα τα ψώνια. Τους ενδιαφέρει μόνο το διαδίκτυο. Μόνο οι φάτσες τους, οι αφιντομουτσουνάρες τους. Δώσουν τα χειριστήρια, ρε. Αυτή είναι η ψυχολογία.

τον έχει γράψει αυτός που θα τραγουδήσει τώρα. Το τραγούδι όμως το ερμήνευσε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Τώρα που θα ακούσετε ερμηνεία από τον ίδιο που έχει γράψει και τη μουσική και το στίχο. Ποιος είναι, ακούστε τον.

Τι είπε ο άνθρωπος, τι έγραψε? Βέβαια το έγραψε για τον Βοσκόπουλο αυτό, και το ερμήνευσε ο Βοσκόπουλος, αλλά κάποια στιγμή το είπε και ο ίδιος. Έγραψε τη μουσική, το στίχο πρωτίστως. Βέβαια και βρέθηκαν κάποιοι να τον κατηγορήσουν, τον πάρει τώρα τελευταία, επειδή άνοιξε το στόμα να τραγουδήσει τα 80 τόσο. Το εντάξει. Η φωνή του Πάριου. Καρδαμάκη, συμφωνείς? Η φωνή του Πάριου, ρε εσείς, δεν είναι απλά ένα φωνητικό έτσι. Είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Κεφάλαιο στην ιστορία του τραγουδιού. Τον χαρακτήρισαν τροβαδούρο του έρωτα. Τυχαία, ρε, τον χαρακτήρισαν έτσι. Αυτή η φωνή του Πάριου, δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε, την αισθανθήκατε εν πάση περιπτώσει. Η φωνή αυτή έχει μια, έχει κάτι το σπάνιο, έχει μια χρειά από μετάξι. Καρδαμάκη, τα λέω καλά? Έχει μια μεταξένια χρειά. Δηλαδή ανεβαίνει σε εντυπωσιακά ύψη. Ανεβαίνει ψηλά χωρίς να χάνει αυτή τη γλυκύτητα. Χωρίς να χάνει, ανεβαίνει ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, χωρίς να χάνει τη ζεστασιά. Δηλαδή έχει μια μοναδική ικανότητα η φωνή του Πάριου να ακούγεται ψηλά, αλλά ταυτόχρονα να ακούγεται δυνατή, στιβαρή, αλλά ταυτόχρονα και ευαίσθητη. Αυτά δεν τα έχουν όλοι. Δηλαδή ο Πάριος δεν ερμηνεύει απλά τις νότες. Ο Πάριος αφηγείται μια ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή αν τον ακούγατε προηγουμένως, δηλαδή κάθε του αναπνοή, Καρδαμάκη, κάθε αναπνοή του Πάριου, κάθε λιγμός, δηλαδή κάθε αυξομοίωση της έντασης, βγάζει το συναίσθημα. Δηλαδή μετατρέπει το τραγούδι σε βίωμα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, η ψυχολογία η σημερινή, άλλα τα σημερινά βιώματα. Δηλαδή πέρα από τη φωνή, ο Πάριος, σας είπα ότι ο στίχος είναι δικός του και η μουσική. Στη ελληνική δισκογραφία ο Πάριος έχει χαρίσει τα πάντα. Έχει γράψει επιτυχίες όχι μόνο για τον εαυτό του, έχει γράψει για τους άλλους. Όπως σας είπα, αυτό το έγραψε για τον Βοσκόπουλο. Έχει γράψει τραγούδια για την Αλεξίου. Έχει γράψει τραγούδια ο Πάριος για το Στράτο Διονυσίου. Ο Πάριος έχει γράψει τραγούδια για το Στέλιο Κοζατζίδη. Δηλαδή, αν ήθελα να βάλω ένα τίτλο, Καρδαμάκη, και απευθύνομαι στον Καρδαμάκη, γιατί ο Καρδαμάκης κάνει χρόνια μουσικές παραγωγές, εκτός από τα αθλητικά, με το τραγούδι, χρόνια. Δηλαδή, ρε εσύ Καρδαμάκη, αν μπορούσε κανένας να συμπυκνώσει όλα αυτά που έχει προσφέρει ο Πάριος σε μια φράση, θα μπορούσε να πει ότι ο Πάριος είναι ο άνθρωπος που έδωσε φωνή στα πιο κρυφά συναισθήματα. Συμφωνείς, ρε? Στα πιο κρυφά συναισθήματα. Είτε πρόκειται για τον απόλυτο έρωτα, είτε πρόκειται για τον πιο βαθύ πόνο. Βαθύ πόνο π.χ. του χωρισμού. Η φωνή του λειτουργεί σαν αντανακλαστικός καθρέφτης της ψυχής και παραμένει, να του κατηγορήσουν τα βλαμμένα όλα, όλοι άσχετοι, παραμένει ένας από τους ελάχιστους μεγάλους, από τους ελάχιστους μεγάλους που κατάφεραν να συνδυάσουν αυτήν την τεράστια εμπορική επιτυχία που είχαν με την συνδυασμός με την υψηλότατη καλλιτεχνική ποιότητα, αλλά και την αποδοχή, την καθολική αποδοχή του κόσμου.
Ε, Καρδαμάκη. Καρδαμάκη, συμφωνείς ρε? Αν με πάρει σε μια μουσική παραγωγή, σου δώσω συνέντευξη. Γελάει ρε. Καρδιά μου μόνη, πω πω, τι ερμηνεία ήταν αυτή. Το λέει και ο Βοσκόπουλος υπέροχα, αλλά σαν τον Πάριο δεν το λέει. Και να φανταστείτε ότι είμαι φαν του Τόλι.

Και προηγουμένως αυτό το ποτέ ποτέ που ακούσαμε από το Μαζό, του Πάριου είναι. Ο Πάριος. Του στείλε μήνυμα, ρε εσύ, του λέει, πες το φίλο μας το Μαζονάκι, του έγραψε ένα τραγούδι για αυτόν. Έγραψε ο Πάριος το στίχο και τη μουσική για το Μαζονάκι. Ο Μαζονάκης δεν πήγε να το πάρει. Και αναγκάστηκε ο Πάριος και αφού το έγραψε το είπε ο ίδιος. Και μόλις τα άκουσε κάτω στον Πειραιά σε ένα αυτοκίνητο στο ραδιόφωνο, ο Μαζονάκης παίρνει πάλι το φίλο Θεσσαλονίκη και λέει, εσύ ένα τέτοιο θέλει να μου γράψει, θέλω να μου γράψει ο Πάριος, αυτό είναι για μένα το τραγούδι. Έχει τηλεφωνήκε με τον Πάριο και του λέει, αυτό το τραγούδι το έγραψα για σένα ρε, δεν είδες να τον πάρεις, τον παγώ. Το ποτέ ποτέ. Και για το Μαζονάκη ο Πάριος έγραψε. Είπα Μαζονάκης, α πάρτε και αυτό. Καρδαμάκι.

Αυτό του το έγραψε ο Παυριανός, ο Γιώργος. Του Μαζό. Το έγραψε, δεν το έγραφε ο Παυριανός, την Πάτρα, ας Πατρινός. Δεν του έγραφε το Μαζό να έχει τραγούδια. Και του λέει, Γιώργο Παυριανέ, γράψε και εμένα έναν, του λέει ο Μαζονάκης. Του κοίταξε στα μάτια και λέει, σου γράψω, ρε, θα τα ακολουθήσεις. Και του έγραψε αυτό. Αυτό το τραγούδι είναι για ουσίες, για ναρκωτικά, αποφυγή.

0: λεπτά, 3 λεπτά πριν τις 11. Την περασμένη εβδομάδα ή την προπροηγούμενη είχαμε εδώ στην ανοιχτή γραμμή τον πρώην βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, τον γιατρό, το Θανάση το Λιούπη. Θυμόμουνα ότι ο γιατρός Λιούπης είχε 6 παιδιά. Το θυμόμουνα. Συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, τον εκπληκτικό τρόπο, στο θέμα του δημογραφικού, ο γιατρός Λιούπης. Όπως θυμόμουνα, γιατί κάπου το είχα ακούσει, αλλά χωρίς να το έχω επιβεβαιώσει, ότι ένα από τα 6 παιδιά του γιατρού είναι πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας. Υπάρχει πιλότος Λιούπης. Παίρνει το αεροπλάνο από την 111, το μαχητικό, και με ταχύτητες μεγάλες βγαίνει έξω για αναχέτηση. Για αναχέτηση και για εμπλοκή. Πανέτοιμος ανά πάσα στιγμή να πέρασε απέναντι. Θυμόμουνα και το ρώτησα αυτός τον εδώ, ο Νέαρ. Ρώτησα τον γιατρό, συναισθαλμένα το ρώτησα, γιατί λέω, λες να μου είπανε, να μου τα πάνε λάθος. Λέω, γιατρέ, ένα από τα 6 παιδιά σας είναι πιλότος μαχητικών της πολεμικής μας αεροπορίας. Κοντοστάθηκε ο κύριος Λιούπης, λέω, την πάτησα. Την πάτησα. Κοντοστάθηκε και μου λέει συναισθαλμένα, ναι, λέει, είναι πιλότος. Συναισθαλμένα, δεν ήθελε να το πει. Δεν ήθελε να το πει. Προφανώς του ανθρώπου δεν του αρέσουν οι τυμπανοκρουσίες. Είναι χαμηλών των. Τα γουστάρει αυτά, τα ψωνίστηκα. Ναι, λέει, μου το επιβεβαιώνει. Αλλά εκεί όμως η χαρά δεν τον άφησε. Ναι, δηλαδή το σημαντικό δεν είναι αυτό, μου λέει. Το θυμόσαστε την περασμένη εβδομάδα. Το σημαντικό, μου λέει, δεν είναι αυτό. Δεν είναι το σημαντικό ότι έχετε 6 παιδιά, γιατρέ, και το ένα από τα 6 είναι πιλότος. Ναι, μου λέει, αλλά το πιο σημαντικό είναι άλλο. Ποιο, γιατρέ μου? Να, λέει, ο πιλότος που είναι ένα από τα 6 παιδιά μου, ο πιλότος έχει κάνει και αυτός 6 παιδιά. Και εκεί βούλωσαν τα σύρματα. Εκεί βούλωσαν τα σύρματα. Γιατί τα επαναλαμβάνω όλα αυτά, κύριε Λιούπη, και σας βγάζουν το καπέλο? Ξέρετε πόσος κόσμος που δεν τα γνώριζε αυτά, κύριε Λιούπη, ξέρετε πόσος κόσμος που δεν γνώριζε αυτές τις λεπτομέρειες, που δεν είναι λεπτομέρειες, είναι τα πλέον ουσιαστικά, ορκίστηκε αυτές τις μέρες ότι θα έρθει στην κάλπη να σας ψηφίσει. Αλλά δυστυχώς θα ψηφίσει το Μητσοτάκη. Μόνο για σας θα έρθει. Γιατί τα λέω αυτά σήμερα? Διότι προχθές, γιατρέ Λιούπη, είδα ένα συνάδελφό σας, δυστυχώς όχι της παραταξής σας, της κυβερνώσας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είδα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κανένα από τους τρεις, αλλά είδα τον βουλευτή Μεϊκόπουλο και αυτός γιος συναδέλφου σας γιατρού, του Μιχάλη, του Μεϊκόπουλου, να έχει πάει έξω από το Πανεπιστημιακό της Λάρισας προχθές, ο Αλέξης ο Μεϊκόπουλος, θα έχει πάρει στο κρανίο, έξω από την δημόσια μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης που εξυπηρετούσε χρόνια δωρεάν ζευγάρια ολόκληρης της Θεσσαλίας, που αυτή η μονάδα παραμένει κλειστή εδώ για 6 χρόνια και δεν πήγε ούτε ένας βουλευτής, Θεσσαλός βουλευτής, κάτω στον Γεωργιάδη να διαμαρτυρηθεί. Ξέρω ότι εσείς πήγατε, γιατρέ, αλλά ήσασταν μόνος σας, κύριε Λιούπη. Και πήγε προχθές που λέτε τρελαμένος ο νεαρός Μεϊκόπουλος, που το έχει ο Μεϊκόπουλος. Ο νεαρός Μεϊκόπουλος έχει κάνει χοντρή δουλειά μέσα στο κοινοβούλιο, Μόνος του. Πα, ποιο ΣΥΡΙΖΑ και ποιο το πια τούμπανα. Μόνος του πηγαίνει, κάνει ερωτήσεις, ρωτάει, συμβουλεύεται. Ξέρετε πόσες φορές με έχει πάρει στο τηλέφωνο και ρωτάει πράγματα. Σου λέει, μήπως ξέρεις, μου λέει αυτόν, πώς ξέρεις εκείνο. Παίρνει πληροφορίες από παντού και τρέχει και τα διασταυρώνει. Ήταν λοιπόν προχθές έξω από το πανεπιστημιακό, τα έχει πάρει στο κρανίο, γιατρέ, και ακούστε τι έκανε ο Μεϊκόπουλος.
1: Γιατί στη Θεσσαλία μια δημόσια μονάδα που βοηθούσε ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί παραμένει κλειστή εδώ και 6 χρόνια. Μιλάω για το τμήμα εξωσωματικής γονιμοποίησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, που όσο λειτουργούσε εξυπηρέτησε δωρεάν εκατοντάδες ζευγάρια. 6 χρόνια τώρα ακούμε για διαδικασίες, αδειοδοτήσεις και υποσχέσεις. Η τελευταία δέσμευση ότι θα λειτουργούσε το Σεπτέμβριο του 2026. Ο Σεπτέμβριος ήρθε, ο Σεπτέμβριος έφυγε, η μονάδα εκεί. Κλειστή. Ξέρετε όμως ποιες μονάδες εμφανίζονται αδειοδοτημένες στη Λάρισα? Μόνο οι ιδιωτικές. Άρα το ζευγάρι που παλεύει να κάνει παιδί έχει δύο επιλογές. Ή να τρέχει σε άλλη πόλη ή να πληρώσει χιλιάδες ευρώ για κάθε προσπάθεια. Κοινώς, όποιος έχει προχωράει. Όποιος δεν έχει βιώνει τον αποκλεισμό. Γι' αυτό κατέθεσα ερώτηση στον Υπουργό Υγείας. Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους ξανά η μονάδα? Δεν γίνεται από τη μία να χτυπάμε καμπανάκι για το δημογραφικό και από την άλλη να κρατάμε κλειστές τις πόρτες σε ζευγάρια που θέλουν να γίνουν γονείς. Όλοι συμφωνούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερα παιδιά. Ας φροντίσουμε λοιπόν να μην βάζουμε εμπόδια σε εκείνους που θέλουν να τα αποκτήσουν.
0: Μπράβο ρε Μεϊκόπουλε! Μεϊκόπουλε, πάρε και το Θανάση το Λιούμπι και πες του μπράβο. Έχει κάνει 6 παιδιά και έχει 6 εγγόνια από το ένα γιο του. Από το ένα παιδί, 6 εγγόνια. Μόνο αυτός. Όλοι οι Θεσσαλοί βουλευτές, μούγκα. Μπράβο ρε Μεϊκόπουλε. Πότε θα συζητηθεί, πότε θα απαντήσει ο Άδωνης, ο Κολοτούμπας? Πότε θα απαντήσει ο Άδωνης, θα απαντήσει ή όχι? Όπως δεν απάντησε ποτέ σε αυτά που του καταλογίζει η ζωή Κωνσταντοπούλου για τη λίστα Λαγκάρντ. Για τη λίστα Λαγκάρντ του καταλογίζει πράγματα η ζωή Κωνσταντοπούλου και όχι μόνο του Γεωργιάδη και της Μανολίδου!

πως τη λένε τη Μανολίδου. Και τα ξέχασα τι είναι Μανολίδου ρε παιδιά, τη γυναίκα του. Πω πω, ξέχασα τη Μανολίδου ρε. Ναι, γιατί η Μανολίδου ήταν στελίστα Λαγκάρντ. Έτσι λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν το έχω ψάξει. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου το έχει πει δημόσια και μες στη Βουλή ότι η Ευγενία, Ευγενία Μανολίδου ήταν στελίστα Λαγκάρντ για λογαριασμό του πρώην συζύγου με ράβδους χρυσού. Έτσι λέει η Ζωή. Και ποτέ δεν απάντησε στην Κωνσταντοπούλου ο Άδωνης. Γιατί ρε Άδωνη δεν απαντάς, τι ράβδι χρυσού ήταν αυτή στη λίστα Λαγκάρντ. Ρε Άδωνη, τι ράβδι χρυσού είναι αυτή της Ευγενίας, για απάντησε, γυναίκα σου είναι, σύζυγός σου είναι, την πατέρα, το στεφάνι σου είναι ρε. Ρε κολοτούμπα. Τι πηγαίνεις στα κανάλια και κάνεις τον καμπόσο και τον βουλώνουν όλα οι όλοι οι δημοσιογράφοι φοβούμενοι με την απόλυση. Έρα κολοτούμπα, να βρεθούμε σε κάνα τσοδοκάνο, κάνα να γίνεις πουτάνας. Ε κολοτούμπα, παψωμαλιά, σε φτύλα.

0: Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές 91-961-88-888. Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε, έτσι. Μπράβο ρε Μεϊκόπουλε. Μεϊκόπουλε, δεν με ενδιαφέρει με ποιον θα πας. Δεν με ενδιαφέρει με ποιο κόμμα θα πολιτευτείς, αν θα είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είσαι με το Τσίπρα. Μεϊκόπουλε, επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει με ποιο κόμμα θα πολιτευτείς σε αυτές τις εκλογές. Είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τον Τσίπρα. Με ενδιαφέρει όμως να υπάρχεις μέσα στη Βουλή για να κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. Διότι στη Βουλή πρέπει να υπάρχουν άπαντες, να κάνουν τη δουλειά τους. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και σε όλους όσους μας
0: ακούν. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Ανδρέας Μαμάκης.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ καλά.
0: Ναι.
1: Εχτες βγήκες και είπες, έκανες μία πρόταση. Να έμβασαν σε ένα σοκάκι στο Παρίσι και να πίναμε καφέ.
0: Ναι, με χείρισε το τραγούδι. Υποβροχή, υποβροχή. Ναι.
1: Ναι, εγώ θα έκανα μια άλλη αντιπρόταση.
0: Καταρχήν.
1: Χρόνο,
0: μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ναι. Καταρχήν, το καφέ με την κίνητη μουσική τον ήπιατε χθες μαζί μου.
1: Βεβαίως τον
0: ήπιατε. Όχι, θα κάνετε. Τώρα μπορείτε να κάνετε και τη δική σας πρόταση.
1: Λοιπόν, θα πηγαίναμε ή στο Αμάλφι ή στο Ποζιτάνο.
0: Ναι.
1: Είναι
0: νοάρτια
1: της Νάπολης, υπέροχα, πανοραμικά.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τη θάλασσα από κάτω.
0: Ναι.
1: Και να πιεις εκεί καφέ, να δεις τι ώρα είναι. Τέλος πάντων,
0: και
1: άλλο πήρα.
0: Στην αρχιτεκτονική, στο Νάπολη, έχει περάσει και ο Τάσος Καπουρνιώτης, μου έλεγε. Ο κύριος Τάσος Καπουρνιώτης, από την αρχιτεκτονική του Νάπολη. Αμέ.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αφορμή που πήρα τηλέφωνο, τι ήταν, ναι. Είδα χθες, κάθισα και είδα τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετς στην Ουκρανική.
0: Αχα.
1: Και τα πήρα, να το πω σε λαϊκά, στο κρανίο, ξέρετε γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ουκρανικής ομάδας είχαν στην πλάτη τους την Ουκρανική σημαία, λες και είναι αυτή η...
0: Ναι.
1: Ουκρανοί, Ουκρανέζες και Ουκρανοί, νεαροί και νεαρές. Φίλαθη και λέω, μα αυτό το κράτος δεν έχει πόλεμο και οι άλλοι γλεντάνε το ποδόσφαιρο. Είναι δυνατόν να πληρώνει η Ευρώπη σε στρατιωτικό υλικό μεταξύ αυτών και Ελλάδα και χρήμα και αυτοί να γλεντάνε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς το ανεχόμαστε εμείς σαν ελληνικός λαός? Και ποιο το αποτέλεσμα? Να χαλάσουμε και τις σχέσεις με τη Ρωσία, να κόψουμε και το πετρέλαιο και να τα πω και βγήκε χθες, να μην πω... Να μην το θέλω να χαρακτηρίσω, γιατί είναι πρωθυπουργός και σέβομαι το θεσμό. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και έλεγε με τα χαράσια, τα χαμόγελο, έτσι εκείνο το... Άντε να μην πω ότι χαμόγελο. Λέει 1,55 το πετρέλαιο το λίτρο, το θερμοκρατό. Εσύ Μητσοτάκη, ποιος θα βάλει 1,55 πετρέλαιο θέρμανσης? Που εγώ στο δικό μου το σπίτι για να σας δώσω 3.000 λίτρα τουλάχιστον. Δηλαδή έπρεπε να παίρνω τουλάχιστον 3.000 σύνταξη. Ορίστε.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, λέω. Έπρεπε να παίρνω 3.000 για να ανταποκριθώ σε αυτές τις σημαίες που... Και δεν λέει να κατεβάσει πνευματικό φόρο. Για να το οικονομάει το κράτος, να σε ληστεύει έτσι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Mm. Αυτά πήρα να πω, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Αλλά άρπαξα να πω στες... με τους Ουκρανούς. Και μετά είσαι και τον Νίκολιτς, αυτόν τον προπονητή της ΑΕΚ, και λέει παίξαμε πάρα πολύ ωραία, έπαιξες Νίκολιτς, που στο δεύτερο ήμουν η ομάδα δεν βλεπότανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά όλοι, να είστε καλά. Καλά.
0: Να είστε καλά κύριε Μαμάκη. Για τον Κυριάκο, για τον Κυριάκο, ναι. Τώρα είναι, δεν σας φέρνει. Τον παρακολούθησα τις προάλλες εκεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κύριε Μαμάκη, ήμαρτον Παναγία μου, και κοιτούσε δεξιά, κοιτούσε αριστερά, μύριζε τον νόμο το γιακά του εκδεξιών, χαμογελούσε και έκανε γκριμάτσες στον αριστερό εκεί πάνω στα σκαλοπάτια που μαζεύτηκαν να βγάλουν φωτογραφία. Δηλαδή ίδιος ο Μίστερ Μπίν. Ο Μίστερ Μπίν, ίδιος ο Άτκινσον. Αυτός δεν είναι ο Μίστερ Μπίν, ο ηθοποιός, ο Άτκινσον. Παναγία, ο ίδιος. Δηλαδή, όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ίδιος ο Μίστερ Μπίν, παιδί μου. Λες και είναι ηθοποιός. Όλες οι εκφράσεις του προσώπου, ξέρω εγώ, το σχήμα των ματιών, ο τρόπος που όλα αυτά αποτυπώνονται στο φακό, όλες αυτές οι αυθόρμητες γκριμάτσες, ίδιος είσαι Μίστερ Μπίν. Φοβερό πράγμα. Λες και μας κάνουν πλάκα, δηλαδή. Λες και μας κάνουν πλάκα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας, κύριε Κουμιώτη. Καλώς. Είμαι ο Γάσπαρης ο Μαρκοζάνης, ο Πάρης.
0: Ναι, κύριε Μαρκοζάνη.
2: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς. Πώς είστε?
2: Ωραία, δόξα τω Θεώ.
0: Τι πάθατε, λοιπόν, κύριε Μαρκοζάνη?
2: Τι πάθαμε, κύριε Κουμιώτη? Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε πάθει και ελπίζω να μην πάθουμε. Άκουγα πριν τον αρχιτέκτονα που έλεγε για τα τοπία, για τη φύση και για όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Σας πήρα σχετικά με τις ανεμογεννήτριες στο Πήλιο και ειδικά στο Νότιο Πήλιο, οι οποίες δύο ήδη εταιρείες έχουν πάρει ΑΕΠΟ από τον κύριο Υπουργό.
0: Ναι.
2: Και τις δύο τις έχει προσβάλει στο Συμβούλιο Επικρατείας με προσφυγή ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Αλλά πριν από λίγες μέρες, εμείς όλοι οι πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί και εξοραϊστικοί σύλλογοι του Νοτίου Πηλίου, όχι όλοι, δεν τους έχουμε βρει όλους, αλλά είμαστε 17 προς το παρόν, κάναμε και εμείς προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας εναντίον της ΑΕΠΟ προς το παρόν.
0: Uh-huh.
2: Ναι, κάναμε προσφυγή. Γιατί, κύριε Κουμιώτη, φαντάζεστε, έστω και μία να μπει, μετά θα γίνουμε νότια έβεια.
0: Βέβαια.
2: Και μετά, κύριε Κουμιώτη, πρέπει να πάρουμε τα μπογαλάκια μας όλοι οι πηλιορίτες και εμείς. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πηλιορίτη, μια και
0: ναι,
2: πλέον ψηφίζω εδώ και πολλά χρόνια και στο
0: ναι,
2: Πήλιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και να φύγουμε, ας πάμε και εμείς στο εξωτερικό, έστω και σε αυτή την ηλικία που είμαι εγώ,
0: ναι,
2: που είστε εσείς. Γιατί δεν θα έχει πλέον εδώ πέρα ούτε καλλιέργεια, ούτε μελίσια, και το κυριότερο, ο πολύς ο κόσμος εδώ πέρα που ζει και με τον τουρισμό, θα εξαφανιστεί και αυτός ο τουρισμός.
0: Έχω την αίσθηση, ότι την εντύπωση ότι έχετε εσείς σπίτι στο Λαύκο ή κάτω στο...
2: Έχω σπίτι στο Λαύκο και το ξενοδοχείο στο Μικρό.
0: Μπράβο, το ξενοδοχείο στο Μικρό. Παναγία. Το ξενοδοχείο στο Μικρό, ο κύριος Μαρκοζάνης.
2: Τώρα, ναι, σας μιλάω 200 μέτρα από το Μαντρί του φίλου σας, του Μακαρίδη του Στάθη. Που του άρεσε να του βάζετε.
0: Τι το Μακαρίτη, έφυγε ο Στάθης?
2: Ο Στάθης έχει φύγει εδώ και 2 χρόνια και κάτι. Έφυγε, ναι, εντελώς ξαφνικά, μέσα σε 2-3 μήνες από καρκίνο. Λοιπόν, έχει πάνω από 2 χρόνια. Τον Ιούλιο πρόπερση, πριν 2 χρόνια και κάτι. Μετά θα του βάλετε, γιατί εγώ και στα αυτά του βάζω πάντως το τραγούδι να το παίξει το... Αν χαράζει στο Αιγαίο, μετά του το βάλετε όταν κλείσουμε την κουβέντα μας.
0: Όχι,
2: λοιπόν, εμείς και... λοιπόν οι σύλλογοι έχουμε ξεκινήσει ήδη. Θα δείτε σε λίγες μέρες θα γεμίσει το Πήλιο με πανό, με αφίσες, και η πρώτη μας εκδήλωση θα είναι την επόμενη Κυριακή στο Λαύκο, έξω από το Μουσείο Ραδιοφώνου. Θα κάνουμε συγκέντρωση και πορεία προς τον προφήτη Λία του Λαύκου, που είναι και το υλικοδρόμιο εκεί. Από εκεί θα εποπτεύσουμε τις θέσεις που προτίθεται η μία από τις δύο εταιρείες να βάλει, ανεμογεννήτριες. Και θα έχουμε και συνέχεια. Εάν πάντως δεν κερδίσουμε τα μέτρα, να ξέρετε ότι όλος ο λαός του Νοτίου Πηλίου θα γίνει είμαστε ήδη ένα σώμα και θα γίνει ένας τείχος και δεν θα περάσει κανένας να κάνει τίποτα. Αυτά για όσους δεν μας έχουν ακούσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει τίποτα ότι μπλέξανε με τους πλειορίτες. Αυτά ήθελα να σας πω, κύριε Κουμιώτη. Α, ναι. Επίσης το Σάββατο, μάλλον θα σας έρθει και ανακοίνωση από το Δήμο, να μην προτρέχω, αλλά εν πάση περιπτώσει στις μιλίες κάνει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου μια ημερίδα για τις ανεμογεννήτριες το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Εμείς τις 25 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή στο Λαύκο, έξω από το Μουσείο Ραδιοφώνου, είναι ένας μεγάλος χώρος που μπορούμε να συγκεντρωθούμε. θα κάνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς μια κορυφή η οποία έχει και ένα ανεμόμετρο το οποίο το έχουν πετάξει κάτω, το αφήσανε να πέσει κάτω και έχει σαπίσει. Ούτε αυτά δεν μαζεύουν. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν θα αρχίσουν να σαπίζουν οι ανεμογεννήτριες, αν τις βάλουν. Δεν θέλω να πιστεύω ποτέ θα τις βάλουν. Θα έχουμε και συνέχεια, κύριε Κουμιώτη, και θα, επειδή εκεί κάτω δεν μπορώ εύκολα να σας πιάσω και το ίντερνετ είναι δύσκολο αυτές τις μέρες, έχω ανέβει επάνω στο στάθι για να πιάνει και το ραδιόφωνο και να σας ακούω. Αυτά είχα να σας πω, θα έχουμε και συνέχεια. 11 η ώρα την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή 25 του μηνός, όσοι θέλουν και όσοι μπορούν να έρθουν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις ανεμογεννήτριες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρκοζάνη, καλημέρα. Να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας, ό,τι χρειαστείτε.
2: Το ξέρω, πάντοτε ήσασταν δίπλα μας.
0: Να είστε
2: πάντοτε.
0: Καλά, καλημέρα. Και εκεί που είσαι.
2: Βάλτε το τραγούδι του Στάθη. Άμα μπορείτε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο μπάρι του Μαρκοζάνη. Καταρχήν, όσον αφορά το θέμα σας. Θεωρώ ότι ο Μιχάλης ο Μητζικός που είσαστε όλοι μαζί μια γροθιά εκεί κρατάει άσο στο μανίκι του και θα τα καταφέρει μαζί με εσάς βέβαια με τους κατοίκους που αντιδρούν και δεν θα επιχειρήσει κανένας να βάλει ανεμογεννήτριες. Ένα, και για το Στάδιο δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα για το Στάθη, ήταν μοναδική ψυχή ο Στάθης. Και το τραγούδι του Στάθη, ρε Σιπάρη, εντάξει μπορεί να το άρεσε και το όταν χαράζει στο Αιγαίο, αλλά το τραγούδι του Στάθη έβγαζε άλλα συναισθήματα. Όπως αισθανόταν σε δύσκολες στιγμές ο Στάθης, μου τηλεφωνούσε κρυφά ακόμα και από το Μαντρί και μου έλεγε βάλτο. Βάλτο. Προφανώς όταν τ' άκουγε το τραγούδι αυτό έβγαζε από μέσα του πράγματα. Επειδή λοιπόν είναι κάπου εκεί και μας ακούει τώρα ο Στάθης, άνοιξε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου για να ακούσει όχι το όταν χαράζει το Αιγαίο, αλλά αυτό εδώ. Περιμένει να τα ακούσει.

0: και είμαι σίγουρος ότι η ψυχή του δεν θα αισθάνεται μόνη της. Παρακαλώ στα οχτάρια.
1: Δεν παγάς από το θυμό σου να το τραγούδι.
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Αυτά μας κάνεις και μας τρελαίνεις. Το πιάσες, στο Μαντρί, γάλα από την πηγή, κρέα τα δικά του, καθαρό αέρα, και έφυγε από καρκίνο με τυπικές διαδικασίες. Να μην σου τύχει. Ή επειδή το τραγούδι λέει πολλά, καμιά γυναίκα, καάνταλκα, είχε το ροκαημένο σφιωσέρ. Άι, Θεός χωρέστον. Λυσάξαν με το πύλιο, Γιώργο. Μία LNG στον παγασιτικό. Μία ανεμογεννήτρης, ό,τι κάναν και στην Εύβοια. Την κάψαν, καλά-καλά. Βάλανε ανεμογεννήτρης, διαλύσαν και τον καιρό τώρα. Όποιος πρόλαδε, πρόλαδε. Είναι, όσοι πνίγηκαν, πνίγηκαν.
0: Είναι αγιλένδεντα αυτά. Είναι. Να μην περάσει το θέμα στο νότιο πύλιο.
1: Βέβαια περάσει. Το πύλιο είναι δικό μας. Είναι ολονών. Και αυτός που μένει στην Αργίαλο έχει μετοχές από το πύλιο. Συσσαγωγικά. Γιώργο, και πού να μιλήσει ο κύριος Στάσος, ο οποίος είναι πολύ ευγενής και συμπαθής.
0: Και καλά θα κάνει αυτός από την Αχίαλο να επιστρέψει το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Να το επιστρέψει στο Δήμο Βόλου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να το επιστρέψεις. Μην το παίρνεις μεγάλος. Μικρός, πολύ μικρός είσαι. Πάρη. Συνέχισε.
1: Που λες, ο αγαπητός Στάσος έτσι και με το μαλάκι, το μακρύ και αυτά είναι πάρα πολύ. Τον βλέπω στον ταχυδρόμο που ορθογραφεί. Λοιπόν, πού να μιλήσει και για την ηχορύπανση. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα. Σαν οδηγός θα σου έχει τύχει πολλές φορές. Όταν μπαίνεις στα τούνελ και βγαίνεις από τα τούνελ, και καλά να έχεις καλό γυαλί. Εκεί να δεις. Όχι μισό λεπτό. Όχι αυτό το αστραπιαίο είναι αιωνιότητα. Για κανένα δεκάλεπτο χάνει το μάτι. Νομίζεις ότι βλέπεις. Όλοι όσοι μακούν τώρα και οδηγάνε, μπαίνουμε το καλοκαίρι ντάλα ήλιου στο τούνελ, ειδικά αυτά εδώ στο
0: τούνελ. Ο Τάσος Καπουρνιώτης, φίλε, σήμερα έβαλε ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Έτσι. Έτσι. Έτσι. Πάρα πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων, Γιώργο, θέλω να αναφερθώ σε ένα περιστατικό τώρα. Λοιπόν, που είναι μείζονος σημασίας. Το πρωί αναφέρθηκες και για τον ξυλοβαρμό των σκοπελιτών που τον βουτήξαν, άκουε αθεόφοβοι, 10 άτομα, ανοίξαν το ταξί. Τον πήρανε, δηλαδή χοντρά πράγματα, πρωτόγνωρα. Και αν δεν το είχε πρωτοσέλιδο μια εφημερίδα, ένα άλλο γεγονός, αθηναϊκή, που λέει ότι μαχαιρώσανε κάποιοι ανήλικοι έναν στον πνεύμονα στο Εσπερινό Λύκειο, κάπου στην Αθήνα, και ο ένας είναι στο νοσοκομείο, ο Πιτσιρικάς, δεν θα το έλεγα. Πάμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακριβώς δίπλα είναι το 7ο και το 9ο γυμνάσιο. Εδώ και 2-3 μέρες, δύο τσιγκάνοι, οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή αυτοί μπορεί να είναι και 18 χρονών, έχουν μείνει. Δύο Αλβανοί, δύο Έλληνες, που το ίδιο είναι, παιδιά είναι όλα, βράζει το αίμα. Απλά σου λέω εθνικότητες. Παίξανε μπουνιές για το «γιατί με κοιτάς ρε». Πήγε να περάσει ένας από τις τουαλέτες, ο ένας έπινε νερό, καθόταν εκεί, «γιατί με κοιτάς ρε». Πέφτουν μπουνιές. Ενημερώνεται ο κύριος, κάτσε να σου πω και το όνομά του, το έχω γραμμένο. Λοιπόν, ο κύριος διευθυντής, ο Φασουράκης Περικλής. Και να βγει, να τον ειδοποιήσουν, να βγει, να δούμε τι έγινε. Τους μαζεύει στο πάκι του, περιττό να σου πει με αφήματα.
0: Κάνε λίγο δεξιά-αριστερά τις διακοπές. Κάνε λίγο δεξιά-αριστερά ή πέτα το τηλέφωνο από το παράθυρο. Πέτα το τηλέφωνο από τον παράθυρο, άστο. Ή βρήσε τις εταιρείες τηλεφωνίας. Βρήσε τις εταιρείες τηλεφωνίας. Μας κοροϊδεύουνε. Μας κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Μας πάρουν τα χρήματα και τηλέφωνο δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι δεν μπορούμε να μείνουμε στο τηλέφωνο. Και τους πληρώνουμε τζάμπα. Τους πάντα απατεώνες. Αντί να βάλουν μια ισχυρή κεραία πάνω στο πύλιο, πάνω στην κορυφή που είναι οι άλλες. Στην κορυφή που δεν υπάρχουν σπίτια, τίποτα. Λοιπόν, στο πάρκο κεραίων, να βάλουν μια κεραία δυνατή να πιάνει παντού. Μου βάζουν τώρα, βλέπω απέναντί μου εδώ πέρα τώρα στις φυγικές εταιρείες, βλέπω ολόκληρο φουγάρο, απέναντι είναι η κεραία. Και σήμα δεν έχουμε. Παρακαλώ, συνέχισε.
1: Έλα ρε Γιώργο, είναι και τα ακουστικά αυτά κινέζικα όλα. Λοιπόν, τα χάρτσφιλ, τα έχουν ψευτήσει οι βλάκες. Τέλος πάντων, που λες, αυτή ή τους μιλάει ο διευθυντής ή ίσως και ο πατέρας τους, και η μάνα τους, δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν το παραβατικό στοιχείο. Όμως υπάρχει ελπίδα να φτιάξουν, γιατί είπαμε είναι παιδιά και βράζει το αίμα. Και επειδή βράζει το αίμα, μπορεί να γίνει κανένα φωνικό και να ψαχνόμαστε. Λοιπόν, ο κύριος Φασουράκης Περικλής είναι διευθυντής. Το έβδομο με το ένατο είναι δίπλα στη δευτεροβάθμια. Τους μάζεψε, τους έκανε μια σύσταση. Από λόγια δεν πήραν. Την επόμενη μέρα φωνάξανε οι τσιγκάνοι άλλους δύο εκεί τώρα. Κακοθήκαν πάλι στις μπουνιές, πήγε το ασθενοφόρο και τον πήρε. Εδώ δεν μιλάμε τώρα, κοίτα, όπως παίζαμε εμείς μικροί και παίζαμε. Και με ένα αιγματώσει η μύτη μου και έχω φάει ξύλο και έχω δώσει και έχω γρατζουνιστεί. Μέχρι εκεί τον πήραν το ασθενοφόρο. Καλέσαν τους γονείς. Όμως εγώ κοιτάω στον τοπικό τύπο. Μάτια ερμητικά κλειστά, δεν έπαιξε αυτό. Και εγώ ανησυχώ σαν πατέρας. Όπως ανησυχείς και εσύ για το εγγόνι σου και ο Α και ο Β. Θα βγουν να μας πούνε. Και όποιος δεν κάθεται καλά, βρώμο από το σχολείο. Είδες τι έγινε στην Αθήνα. Ή να πάει η ομάδα Δίας μια βόλτα απ' έξω. Πιτσιρικάδες είναι. Και να ρίξει και τίποτα ψηλές, να ψαρώσουνε. Αυτά τα φαινόμενα δεν θέλουν πολύ να πάρουν διαστάσεις. Εν τω μεταξύ έκανα εγώ χθες το μεσημέρι μια έρευνα. Τα αίτια ποια ήτανε? Γιατί έχω γίνει και αυτό από τις μάρτυρες με οπαδικά αίτια. Όπως γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί επειδή φοράω εγώ μια μπλούζα της Νίκης Βόλου ή τον Ουπουσού. Όχι μου λέει, δεν ήταν οπαδικά αίτια. Γιατί με κοιτάς λέει ρε. Τι ποιος είσαι εσύ ρε βλάκα που τόσο πολύ δηλαδή. Έτσι δεν είναι? Για σκέψου ένα παιδάκι να μην στροφάρει τόσο πολύ. Θα έχουμε και μπούλινγκ και όλα αυτά. Ας μας πει ο κύριος Φασουράκης Περικλής ή από τη δευτεροβάθμια που όλες οι φωτογραφίες βγαίνουν εκεί πέρα για οποιοδήποτε λόγο, τι συνέβη στο περιστατικό αυτό. Δύο μέρες, τρεις. Άρα πάμε κοίτα σε βεντέτα. Δεν είναι στιγμιαίο. Σε έριξα μια μπουνιά, ωραία. Ή ξέρω εγώ για τις μπιλίτσες ή για τα Playmobil μαλώσαμε. Ή για τα ποδήλατα. Για ψάξω σε παρακαλώ εγώ Γιώργο. Εκεί θα να δώσω έμφαση και αν με ακούει η αστυνομική διεύθυνση, ας πάνε το μεσημέρι λίγο να τους ψαρώσουν την ώρα που σχολάνε. Φαίνονται οι παραβατικοί. Έχουν σκατόφατσες του κερατά. Γεια σου.
0: Για χαρά. Παρακαλώ στο 61. Παρακαλώ στο 61. Παρακαλώ στο 61.

0: Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα λιγάκι να πούμε για κάποια θέματα. Έχει καθημερινότητα δηλαδή, όπως μιλάμε. Μεγαλώσαμε μέσα από κάποιες αρχές όλα αυτά τα χρόνια και μεγαλώσαμε μέσα από κάποια σκεπτικά. Α, πούμε ένα σκεπτικό. Το ένα σκεπτικό είναι ουμπλέξεις. Το ουμπλέξεις δηλαδή. Θα το θυμάσαι από μικρός. Πατεράδες, παππούδες, ξέρω εγώ, γύρω στις παρέες, όλοι λέγανε μη μπλέξεις. Θέλω να κάνω και παραλίγο μια κουβέντα. Μερικά επαγγέλματα, τα βγάλαμε αυτό απλό τύπο επαγγέλματος, οποίος όλα προσφέρουν στην κοινωνία κάτι ασυνηθιστή κτλ. Και κάπως τα θεοποιήσαμε και αυτό δεν ήταν και το φιλάφο. Ένα από αυτά τα επαγγέλματα ήταν και το επάγγελμα του γιατρού. Βλέπετε ακόμα και στον πόλεμο τους γιατρούς δεν τους σκοτώνουν. Θεωρούνται παντού ένα είδος ήρα, μια και καταφέρνουν τόσο πολύ και έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα, με κάτι άγνωστο δηλαδή. Εκείνη τη στιγμή κάνουν θεραπείες, σώζουν κόσμο και όλα αυτά. Θα ήθελα να πω ότι με χωρίζει ιδιαίτερα, με τρελαίνει δηλαδή. Πώς θα μπορούσε ένας επιτυχημένος γιατρός, ένας γιατρός ο οποίος άφησε το όνομά του, έσωσε κόσμο, διόρθωσε καταστάσεις ασθενειών και τέτοια, να πάει με ένα κόμμα, με οποιοδήποτε κόμμα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε κάτι πολύ παράξενο. Με το κόμμα αυτό που σήμερα λέγεται Νέα Τρομοκρατία. Δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι κόμμα. Δεν επιστοιχεί πουθενά σε αυτό το οποίο κάποτε αυτός που το έκανε, σκόπευε και ήθελε και έκανε. Έγινε κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν θέλω να κάνω άλλους χαρακτηρισμούς. Απορώ πως ένας γιατρός, και μάλιστα γιατρός διάσημος και αγαπητός σε όλους, είναι αλήθεια αυτό. Άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι είναι και επιστήμονας και άνθρωπος και απ' όλα, πώς μπορεί να πάει να ενταχθεί κάπου όπου όποιον πει θα σου πει ή μπλέξει. Αμέτρητα τα σκάνδαλα, κάθε μέρα βγαίνει χιλιάδες. Δηλαδή μπλεκόμενος κάποιος σε αυτό το σύστημα, ταυτόχρονα λέει ότι αποδέχουμε όλα αυτά. Αποδέχεται λοιπόν όλα αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μιλάμε ότι απογοητευόμαστε από πάντα και κυρίως απογοητευόμαστε από γράμματα τα οποία πάντα θα θεωρήσουμε ότι έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, κύριε Σταμάκα, καλημέρα. Τώρα αυτό που είπε ο Μπρούτζινος προηγουμένως δεν το γνωρίζω, θα κάνω το ρεπορτάζ, θα ψάξω. Σίγουρα από την άλλη αυτό το ζήτημα της σχολικής βίας, σου είπα Μπρούτζινα, δεν το γνωρίζω το θέμα, θα το ψάξω να δω πως έχει με όλες τις πτυχές. Το ζήτημα λοιπόν της βίας στα σχολεία, το ζήτημα του bullying ή της παραβατικότητας, εσύ χρησιμοποίησες τον όρο της παραβατικότητας κάθε είδους και κάθε ηλικίας και εν προκειμένου των ανηλίκων, είναι μια από τις βαθιές, από τις ανησυχητικές πληγές Μπρούτζινε της ελληνικής κοινωνίας. Κάθε μέρα τέτοιου είδους περιστατικά μαθαίνουμε, τέτοιου είδους περιστατικά έρχονται στο φως κάθε μέρα, όλο και πιο βία, που δείχνουν Μπρούτζινε, που δείχνουν το σχολείο δεν είναι πλέον απλά ένας χώρος που πηγαίνουν τα παιδιά για να μάθουν, ένας χώρος μάθησης, αλλά το σχολείο πλέον είναι ένας καθρέφτης όλων αυτών των κοινωνικών αδιεξόδων. Ό,τι συμβαίνει στο σπίτι, εκεί φαίνεται, στο σχολείο. Ό,τι προβλήματα υπάρχουν στο σπίτι, στο σχολείο εκδηλώνονται.

Και από την άλλη, Ρεσί Μπρούτζινε, κάνοντας έτσι μια ακτινογραφία του όλου θέματος αυτού που σου είπα εν προκειμένου εδώ, αυτό που είπες εσύ θα το ψάξω, η βία από την άλλη έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο. Ξέρεις, οι διάφορες πλατφόρμες, αντί να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για να μαθαίνουμε, αν χρησιμοποιήσει η νεολαία, καθοδηγούμενη από τους γονείς και από τους δασκάλους, αν παρακολουθούσε στενά το διαδίκτυο από τη θετική του πλευρά, παγκόσμια βιβλιοθήκη, τα πάντα μπορείς να βρεις εκεί μέσα. Εδώ πέρα όμως οι πλατφόρμες του διαδικτύου λειτουργούν σαν πολλαπλασιαστές του εκφοβισμού. Μέσα από τις πλατφόρμες απομονώνονται τα θύματα 24 ώρες το 24ωρο. Βέβαια, η κυβέρνηση πρόσφατα κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 18 ετών στα social media, σαν ένα μέτρο προληπτικής προστασίας. Για να δούμε, θα γίνει κατορθωτό? Γιατί τα στοιχεία των αρχών τι δείχνουν? Τα στοιχεία των αρχών, Μπρούτζινε, δείχνουν μια αλλαγή στην παραβατικότητα των ανηλίκων, με σοβαρότερα πλέον αδικήματα, με σοβαρότερη οργάνωση συμμοριών.

παραμέληση που λένε, τι λέει, παραμέληση εποπτείας το λένε. Αυτές οι συμπεριφορές, η καταστολή, οι αποβολές και όλα αυτά, Μπρούζινε, αντιμετωπίζουν μόνο το σύμπτωμα. Δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι παιδικό παιχνίδι. Ο σχολικός εκφοβισμός, Μπρούτζινε, είναι κακοποίηση.

0: απαιτούνται πάρα πολλά πράγματα. Από τις μικρές τάξεις πρέπει να προωθηθούν λύσεις, από τις μικρές τάξεις. Σε κάθε μονάδα πρέπει να υπάρχει, να γίνει ισχυρή παρουσία ειδικών ψυχικής υγείας. Ειδικών ψυχικής υγείας. Και να σου πω και κάτι, Μπρούζινε, κάτι ακραίο που δεν είναι ακραίο, είναι το πλέον ουσιαστικό. Πρέπει να δημιουργηθούν και σχολές γονέων. Όπως λέω, πρέπει να δημιουργηθούν σχολές στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Θες να γίνεις δήμαρχος, θα περάσεις από τη σχολή, ρε. Θες να γίνεις δημοτικός σύμβουλος, περιφερειακός σύμβουλος, θα περάσεις από τη σχολή, ρε. Να μάθεις 5 πράγματα. Θες να γίνεις γονιός, θα περάσεις από σχολή, ρε. Για να μπορείς να στηρίξεις την οικογένεια. Η οποία οικογένεια πάρα πολλές φορές αδυνατεί να εντοπίσει ποια είναι τα σημάδια είτε του θύματος είτε του θήτη. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη ρέα από το στάρι, το σκόρδο από το κρεμμύδι και το παίζουμε γονείς. Παρακαλώ, στο 61.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Τηλεφωνώ από Μελισσάτικα, δίπλα στο γήπεδο. Έχει εδώ και 1,5 μήνα ο στήλος της ΔΕΗς έχει γύρει. Σήμερα έχει πέσει σχεδόν, τον έχει ακουμπάει σε ένα ντουβάρι. Έχω ενημερώσει επανειλημμένα στη ΔΕΗ και ακόμα έρχονται. Υπάρχει κίνδυνος να κοπούν τα καλώδια από τον υποσταθμό που είναι. Από την άλλη πλευρά έχουν πέσει κάτω στο πάτωμα.
0: Ναι. Στο γήπεδο είπατε.
1: Ναι, Μελισσάτικα, δίπλα στο γήπεδο.
0: Ναι. Εντάξει, κυρία μου, να είστε καλά, καλημέρα. Θα πάμε και εμείς από εκεί, κυρία μου. Θα παρακαλέσω και τη Δημοτική Αρχή να ειδοποιήσει τη ΔΕΗ. Πάρτε και την αστυνομία, κυρία μου, την αστυνομική διεύθυνση να ειδοποιήσουν και αυτή τη ΔΕΗ. Ότι πέφτει στήλος της ΔΕΗ στο γήπεδο των Μελισσατίκων, δίπλα στο γήπεδο, και τα καλώδια θα δουν πάνω στα σπίτια μας. Καλέστε λοιπόν το Δήμο, καλέστε την αστυνομία και να πάρω διάολο στη ΔΕΗ όλους μαζί. Ποια ΔΕΗ, κύριε μου, δεν υπάρχει ΔΕΗ. Ξεπουλημένα όλα. Ξεπουλημένα όλα.

Κάποιος μου ζήτησε ένα τραγούδι με τον Μπάριο. Πετροβολούσα τη ζωή. Θέλει να ακούσει ποιος του το ζήτησε, για να δω ποιος το ζήτησε. Α, ο Καρδαμάκης, ο Γιώργος ο Καρδαμάκης. Γιώργο, για την πάρτι σου.

0: λοιπόν, και επειδή αυτοί για να δραστηριοποιηθούν θέλουν πιέσεις από παντού, αγαπητή κυρία από, από τα Μεγισιάτικα, λοιπόν, βέβαια, εμείς μένουμε σε αυτά που μας είπατε εσείς, ότι γέρνει ο στήλος της ΔΕΗ, δεν το θεωρούμε θέσφατο, δεν το έχουμε δει, δεν έχουμε δει άποψη. Πιστεύω αυτά που μου είπατε εσείς, κυρία μου, έτσι. Σύμφωνα, και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην σας πιστεύουμε. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που μας λέει η ακροάτρια, κινδυνεύει να πέσει ο στήλος με τα καλώδια πάνω, δίπλα παραδίπλα είναι υψηλή τάση, από τη ΔΕΗ δεν ανταποκρίνονται, και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, και αυτοί για να δραστηριοποιηθούν θέλουν πιέσει από παντού. Για να δω. Τους πιέσουμε από παντού τώρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Από το ράδιο Μαρκόνι τον κύριο Αγαθό θα ήθελα.
1: Ο ίδιος.
0: Κύριε Αγαθέ, μισό λεπτάκι. Κυρίες και κύριοι, είναι ο προϊστάμενος του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βόλου, ο κύριος Θόδωρος Αγαθός. Κύριε Αγαθέ, μου λένε ότι εκεί από το γήπεδο των Μελισσατίκων, δίπλα στο γήπεδο, υπάρχει ένας στήλος της ΔΕΗ, δεν είναι δικό σας. Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα.
1: Μάλιστα,
0: αλλά όχι, θέλω να πιέσετε κι εσείς τη ΔΕΗ, διότι κινδυνεύουν να πέσουν τα καλώδια στον δρόμο, να έχουμε ηλεκτροπληξίες, να έχουμε θανάτους.
1: Θα μιλήσω με τη ΔΕΗ εγώ τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε προϊστάμενε. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.

0: παρακαλέσω και την αστυνομική διεύθυνση, ας πάει μια μέχρι τη ΔΕΗ. Και όποιος βρείτε εκεί πέρα, μαζέψτε τους. Για αμέλεια! Για αμέλεια! Γιατί ρε καραγκιόζητες δεν πάτε στο και στο στες αμελισάτικα που σας καλούν, που σας χρούν τον κόδυνα του κινδύνου. Μαζέψτε τους στην Ψηρού. Δείξτε ότι είσαστε αστυνομικοί, ότι έχετε τον έλεγχο. Ακόμα και στα μπουρδέλα υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει έλεγχος. Πώς την κάναμε στην κοινωνία ρε εσείς, να μην ανταποκρίνεται κανένας. Κυρία μου, εμείς πιστεύουμε εσάς, έτσι. Παρακαλώ στο 61.
1: Καλημέρα κύριε Κομιώτη.
0: Καλώς το.
1: Κάποιος φίλος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι κάποιος καπουρνιώτης βγήκε λέει σε εσάς και είπε το άγαλμα είναι αηδία και κάτι τέτοια, δεν ξέρω. Είναι αλήθεια?
0: Όχι, κάποιος καπουρνιώτης, ο κύριος Τάσος Καπουρνιώτης, αρχιτέκτος, μηχανικός.
1: Μάλιστα.
0: Εξέφρασε προσωπική άποψη.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είπε ότι... κάτι. Ότι δεν του αρέσει το άγαλμα.
1: Δεν του αρέσει.
0: Ωραία. Δεν του άγαλμα. Δεν ήταν. Ακούστε με.
1: Ναι.
0: Μας είπε ο άνθρωπος ότι δεν ήταν το, ο Ιάσονας έτσι, πολεμοχαρής. Ο Ιάσονας έπρεπε να ήταν με ηρεμία. Αυτή η εμφάνιση θα άρμοζε, είπε στον Λεωνίδα.
1: Α, ωραία. Ναι. Άρα τον Ιάσονα να τον κάναμε ροζ. Αφού είναι ήρεμος άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολεμιστής ήταν τον Ιάσονα.
0: Μπορεί του κυρίου Δράγνη να του άριζε, ξέρω, με χαλκομανίες. Δεν ξέρω.
1: Ο κ. Δράγνης το έβλεπε το άγαλμα όσο προχωρούσε. Το ενέκρινε ούτως ή άλλως.
0: Α, το ενέκρινε. Είναι ειδικός ο κ. Δράγνης, είναι ειδικός επί των αγαλμάτων.
1: Πέρασε τι.
0: Δηλαδή ο κ. Δράγνης είναι ειδικός και ο κ. Καπουρνιώτης και ο Ντόκο δεν είναι ειδικός. Σε παρακαλώ πρωί και σένα τώρα. Όχι μα και σε μένα, Νίκο. Νικόλα, είμαι δύσκολο παλικάρι. Δηλαδή ο Δράγνης έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει άποψη, αλλά δεν έχει αρχιτέκτονας. Γίναμε όλοι αρχιτέκτονες τώρα. Και ξέρεις πολύ καλά Ντόκο πόσο σε σέβομαι. Αλλά υπάρχουν και όρια. Υπάρχουν όρια. Και εσείς δεν με σέβεστε. Σας σέβομαι και δεν με σέβεστε. Βγήκε εδώ πέρα να μου ζητήσει το λόγο για τον αρχιτέκτονα, τον επιστήμονα. Γιατί είσαι, ποιος είσαι? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πες μου ρε Τόκο, ποιος είσαι? Και σου επαναλαμβάνω, σε σέβομαι, σε υπολείπτομαι. Αλλά όχι έτσι ρε Νικό. Θα δίνουμε δίκο στο Δράγνη, έχει άποψη ο Δράγνης για το άγαλμα. Στην πορεία μου είπες έχει άποψη και δεν έχει ο αρχιτέκτονας ο επιστήμονας. Ρε πάτε καλά. Λοιπόν, συντονιστείτε να επανέλθει στην κανονικότητα, διότι θα έχουμε προβλήματα στην πόλη. Δεν ξέρετε με τι τρελό έχετε μπλέξει εδώ πέρα.

0: Μισό λεπτό, φίλε, στα οχτάρια, παρακαλώ, στο 61 πρώτα.
1: Πολύ σε χαίρομαι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Πες τα έτσι, όπως τα λες πάντα.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Παρακαλώ, στα οχτάρια.
2: Αυτά που είπε ο κύριος Καπρονιώτης είναι όλα αλήθεια. Το πρωί-πρωί, 8 μέχρι 9 η ώρα, να πας από Αλμυρό προς Πελαιό, είναι να τρως ένα μαγκάλι κάρβουνα από τον ήλιο. Δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου, και το απόγευμα να ανεβαίνεις από Εξινούπολη προς τα χωριά απάνω, προς την Εράιδα. Εκεί αυτά που είπε είναι όλα σωστά. Μπράβο του.
0: Να είστε καλά.
2: Μπράβο του, Γιώργο.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

Και μην ξανατολμήσει κανένας να χρησιμοποιήσει αυτό το ραδιοφωνικό βήμα, το ελεύθερο ραδιοφωνικό βήμα, για να πουλεί τσαμπουκά. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει.

Και το πιο ουσιαστικό είναι για το τι λέει ο καθένας εδώ στο ραδιόφωνο, πώς το λέει. Θα τηλεφωνείτε σε μένα να σας λέω με εμείς εδώ πέρα. Εφόσον μας αφορά, αφορά το μέσο ενημέρωσης που εκπροσωπούμε, θα μπορούσατε να με πάρετε τηλέφωνο και να μου πείτε τι είπε ο κύριος Καπουρνιώτης, αν θέλετε να το σχολιάσετε, εάν θέλετε να ασκήσετε κριτική. Τι είπε ο κύριος Καπουρνιώτης? Όχι, μου είπε ο τάδε, μου ξαναείπε ο τάδε. Η πόλη βρίθη ρουφιάνων, Νικόλα. Βρίθη ρουφιάνων, έπρεπε να τηλεφωνήσει εμένα να σου πω τι είπε. Διότι είμαι σίγουρος ότι σε παραπληροφόρησαν. Μαλάκι σου είπανε και εσύ τις πίστεψες. Έπρεπε να έχεις από μένα επίσημη ενημέρωση. Εμένα έπρεπε να τηλεφωνήσεις. Δηλαδή άμα σου λέγανε σένα είναι Τούρκοι στις οφάδες, πήγαινε να βομβαρδίσεις, θα πήγαινες?

0: καλώς έγινε σήμερα όπως έγινε, για να επανακαθορίσουμε, να επικαιροποιήσουμε τη στάση του καθένα. Καλώς έγινε σήμερα. Πολύ καλώς έγινε. Για να επανασυστηθούμε. Δευτέρα στο Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ του Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Ρεβίθια λεμονάτα για σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπιφτέκι λιονέζ με καραμελωμένο κρεμμύδι.
0: Ναι.
1: Ψαρόσουπα.
0: Ναι.
1: Μουσακά.
0: Μουσακά.
1: Χοιρινό μεσέλινο.
0: Μεσέλινο.
1: Και κοτόπουλο με πένες.
0: Με πένες.
1: Επανάληψη.
0: Να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ σεφ.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ό,τι με αφορά, έχω, ναι, έχω κρατήσει δικούς σου γίγαντες από χθες.
1: Είναι...
0: Πάμε μια επανάληψη.
1: Ναι. Ρεβίθια λεμονάτα.
0: Ναι.
1: Μπιφτέκι λιονέζ.
0: Ναι.
1: Ψαρόσουπα.
0: Ναι.
1: Χοιρινό μεσέλινο.
0: Ναι.
1: Μουσακά.
0: Ναι.
1: Και κοτόπουλο με πένες.
0: Καλή δουλειά, εύχομαι, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, με υγεία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα, Μπάμπη. Σάκης Χατζηβασίλογλου απέναντι από τον Νικόλα. Μάκης Χατζηβασίλογλου παραδίπλα απέναντι από τον Νικόλα. Για τις κάλτσες σας, τα μάλινά σας, τα ισοθερμικά σας, έχονται χιόνια, έρχονται κρύα. Τα καλτσών σας οι γυναίκες. Σάκης Ερμού απέναντι από τον Νικόλα. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, Μάκη. Για παρκάρισμα στο πολυόροφο γκαράζ 14 ορόφων του Παναγιώτη Λιαδέλη, Δημητριάδος και Φιλελλήνων, 14 όροφοι, το φθηνότερο πάρκινγκ και το ασφαλέστερο. Τριαντάφυλλος Καντόλας, Φυτόκου 37, στη Νέα Ιωνία, Speed Cargos.

0: Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Για οτιδήποτε πλακάκι θέλετε θα πάτε στους αδελφούς Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Πλακάκια τα πάντα, για το σαλόνι, τη βεράντα, την αυλή, την κουζίνα, το μπάνιο. Χιλιάδες χρώματα, χιλιάδες σχέδια, πρώτης ποιότητας και βέβαια στις καλύτερες τιμές. Πλακάκια από τους αδελφούς Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου, η μεγάλη μάντρα. Οι αδελφοί Μέμα έχουν και δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιο. Τα πάντα όλα σας λέω. Παγασόν με αναπαύσεως, εκεί θα πάτε. Έπιπλα μπάνιο, νυπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Στην Δευτέρα στον Βρύο με Κουντουριώτου στα μπλακάκια σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Είναι ο επικεφαλής του ομίλου. Αλέκο μη γελάς. Πιο κάτω στην Παγασόν 64 είναι ο Φάνης. Με τα χρώματα. Τι θέλετε να βάψετε θα πάτε στο Φάνη. Παγασόν 64. Φάνη, θέλω να βάψω το διαμέρισμα. Θέλω αυτά τα χρώματα. Φάνη, θέλω να βάψω το εξωγικό. Φάνη, θέλω να βάψω το μαντρότυχο. Φάνη, θέλω να βάψω τη βάρκα μου. Φάνη, θέλω να βάψω το κεφάλι μου. Παγασόν 64, Φάνης. Στις καλύτερες τιμές. Θέλετε περκοτέντα, αμέσως, σημειώστε.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας στο Max.
0: 699-81-71-200. Να κλείσετε ραντεβού με την Pergomax. Να έρθουν τα παιδιά, να έρθουν οι κύριοι να κάνουν την μελέτη τους από κοινού. Για να προχωρήσετε στην κατασκευή της περκοτέντας, είτε αυτόματη, είτε χειροκίνητη, είτε με Wi-Fi, είτε με Elon Musk δορυφόρο. Σπύρο, μπορείς στην περκοτέντα να βάλω δορυφόρο Elon Musk, να πατώ το κουμπί, να βγαίνει ο δορυφόρος και να ανοίγει η περκοτέντα. Έτσι, 699-81-71-200. No. Γελάει ρε. Εξτανό. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκά στο Μανδυλά. Προύζινε τα κρουασανάκια από το Μανδυλά και τα κορνεδάκια. Δεν έχει αφήσει από το Μανδυλά, προύζινε γλυκό για γλυκό. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Αγοράζοντας όλα αυτά από το Jimmy, από την ηλεκτρονέτα Αρμάτσι στην Αγριά, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Καλημέρα στον Νίκο τον Πάνο.
2: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
3: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
2: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
3: 6980-21-21-21.
2: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
3: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
2: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
3: Μην καθυστερείς.
2: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
3: 6980-21-21-21.
2: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
3: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
3: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
2: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
3: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ, για καφεδάκι σταματάμε. Καφέ Μιούζ, επί της αναλήψεως απέναντι από την Εκκλησία της Ανάληψης. Καφέ Μιούζ, για καφέ, για σάντουιτς, για τυρόπιτα, για μπουγάτσα, για καπνικά, τι θέλετε, για κρουασάν. Μέσα στο Καφέ Μιούζ υπάρχει περίπτερο. Με τα πάντα, με τα πάντα. Καφέ Μιούζ στην Αναλήψεως, Καφέ Μιούζ και στην Ιωλκού. Ανεβαίνοντας την Ιωλκού, λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου, στο αριστερό σας χέρι, Ιωλκού 171, είναι το δεύτερο Καφέ Μιούζ, με τα ίδια. Καφέ Μιούζ στην Αναλήψεως, Καφέ Μιούζ στην Ιωλκού. Παίρνουμε καφέ ή καθόμαστε ή το παίρνουμε και φεύγουμε. Παίρνουμε σάντουις, καθόμαστε ή το παίρνουμε και φεύγουμε. Τα Καφέ Μιούζ και Αναλήψεως και Ιωλκού. Μιούζ, Προύτσινε Μιούζ. Προύτσινε με το λεωφορείο. Σταματάμε, παίρνουμε καφέ και φεύγουμε. Με το λεωφορείο.
4: Έκσταση.
0: Και στην Αναλήψεως και στην Ιωλκού.

0: φθαρμένα είναι τα λάστιχα, τα βλέπεις? Δεν τα βλέπεις ρε φίλε? Έλα, φθαρμένα είναι, τελείωνε ρε. Θες να πας και Θεσσαλονίκη, θες να τρέξεις κιόλας με αυτά τα λάστιχα? Πήγαινε ρε, κάνε τα κουμάντα σου. Έλα, πώς το λένε, Φιλική Εταιρεία 46. Πήγαινε στο Γιώργο και φόρεσε καινούργια λάστιχα. Κάνε τα κουμάντα. Κάνει και μια ζυγοστάθμιση, κάνει και μια ζυγοστάθμιση. Αφού τρέμει το τιμόνι, το βλέπεις? Ευθυγράμμιση, ευθυγράμμιση. Δεν τα ξέρω καλά, εσύ ξέρεις.
1: Έκσταση, εκστανό.
0: Ναι, άμα θες, αν σε παίρνει, πάρουν και χειμωνιάτικα λάστιχα. Προκειμένου να βάζεις και να βγάζεις και αλυσίδες, και φέτος θα έχουμε και πολλά χιόνια, φοράς τα πιστοποιημένα χειμωνιάτικα λάστιχα και ανεβαίνει στο βουνό χωρίς αλυσίδες. Βλέπω τον εργονόμος, αυτός φοράει χειμωνιάτικα. Περάστε κύριε. Ο άλλος είναι μέσα στην παγωνιά που άλλαξε να βάλει τις αλυσίδες. Και να ήξερε να τις βάλει, πάει στο διάλογο. Μα δεν ξέρει. Για να μην κάνω δημοσκόπηση, γκάλωπ, ποιοι ξέρουν να τοποθετούν αλυσίδες στο αυτοκίνητο? Θα γελάσω κάθε επικραμμένος. Στους 10 ή 9 δεν ξέρουν και δεν μπορούν. Γι' αυτό κοιτάξτε ένα χειμωνιάτικο λάστιχο. Γιατί θα πάτε χαμένοι ρε. Μπακαλέξη, συμφωνείς Γιωργάρα? Γιώργο, συμφωνείς? Ρε Παύλο, δεν μου απαντάει εμένα ρε Παύλο.
2: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
3: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής Εταιρείας 46, Βόλος.
2: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Το τελευταίο τρίμερο αποφύγαμε την παραλία, αποφύγαμε τα κορδόνια. Κάναμε εσωτερικά περπάτημα. Τι εσωτερικά, πήγαινα και ερχόμουν στην Ερμού. Ειδικά χθες που έκανε και κρύο και φυσούσε. Προχθές πήγα κάτω από τις κερκίδες του Πανθεσσαλικού. Έβρεχε κάτω από τις κερκίδες. Μια χαρά. Πάντοτε υπάρχουν λύσεις για να περπατήσεις, να πάρεις το φάρμακό σου. Σήμερα με γιακάδα θα πάμε κορδόνι. Άσε ρε Μπρούζινε που κοροϊδεύεις, άσε ρε Μπρούζινε, πέ να περπατήσεις. Μια φορά σε είδε στην παραλία ρε Μπρούζινε. Τάκη για Κάκογλου, μόνο μια φορά είδα στην παραλία τον Μπρούζινε να περπατάει και ξέρεις τι φορούσε. Ήταν ντυμένος με κολάν, φορούσε μαύρο κολάν. Σαν μπαλαρίνα ήτανε. Ηλία Μπόλη, μπαλαρίνα σου λέω. Άντε βάλε μπαλαρίνο, σαν τον Ουρέγεφ ένα πράγμα. Ακού κολλάν για περπάτημα. Άσε τι να σας λέω παιδιά. Ηλία, ρίχτω στα VHF του αστικού κτέλ. Ο μπαλαρίνος. Μπρούζινε, εσύ ξύνεσαι. Έκσταση.

0: Καλημέρα έξω από το Λαύριο. By the way, Ραφίνα, Ραφίνα. Έγινε, έχουμε άρση του απαγορευτικού.
1: Έκσταση, εκστανό. Έκσταση, εκστανό.
0: Καλημέρα στη Σκύρο. Τι έγινε στη Σκύρο, παιδιά, μείνετε χωρίς καράβι.
1: Έκσταση.
0: Για να δω που είναι ο Αχιλλέας, που είναι ο Αχιλλέας σας.
1: Εκστανό.
0: Η Σκύρος, Σκύρος Κιμ είναι χωρίς καράβι και ο Αχιλλέας είναι στον Πειραιά. Τι έγινε ρε παιδιά. Τελειώνεται. Άμα είναι να πούμε στο Μάριο να σας είχα αναπλείω στη Σκύρο. Καλημέρα στο Σπόρα The Star που αυτήν την ώρα στρίβει το γουρούνι, το κάβο γουρούνι. Κάβο γουρούνι. Σπόρα The Star με 18,2. Έρε γλέντια. Αυτά είναι. Τώρα από τα αφηδικά για κάκουρου πώς βρέθηκα στο κάβο γουρούνι και στο Λαύριο, άλλο θέμα αυτό. Τάκη μη γελάς. Τάκη, όλα συνδυάζονται. Όλα συνδυάζονται. Τάκη, να σου πω κάτι. Είμαι εδώ και τα έχω μπροστά μου όλα. Δεν μπορείς να διανοηθείς, Τάκη, να έχεις τον έλεγχο, να τα βλέπεις όλα. Ακόμα και αυτούς που με βρίζουν, τους ακούω. Τάκη, δεν μπορείς να διανοηθείς, σου λέω.
1: Έκσταση.
0: Τα έχω όλα μπροστά μου. Όλες οι κινήσεις των πάντων.
1: Έκσταση.
0: Τάκη, μη γελάς. Μπάμπη, γελάει αυτός. Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκο γλουσπό.

παιδιά, έχω συνδεδεμένα με αλάρμ πάρα πολλά σημεία παντού και μόλις συμβαίνει κάτι μου βαράει το αλάρμ. Τάκη, μη γελάς και τα αντιλαμβάνουμε όλα. Όταν κάποιος εντοπισμένος ανοίγει το στόμα του να πει κάτι, βαράει αλάρμ. Εσείς βέβαια γελάτε και δεν τα πιστεύετε, αλλά είναι πραγματικότητα. Ζήτω η τρέλα. Μπρούζινε, πάψε να γελάς και να βρίζεις. Φάει το κουρασανάκι σου, Μπρούζινε. Μου ήθελες κολλάν, εγώ φταίω. Δημητριάδος έχει λαμβάνει για κάκο γλουσπό. Έλα πάρεις φόρμα αθλητική ρε. Αντρική. Αντρική φόρμα αθλητική ρε. Δημητριάδος έχει λαμβάνει. Έλα πάρεις πατούμενο αθλητικό. Να προπαντάς σωστά. Δημητριάδος έχει λαμβάνει από το για κάκο γλου. Τελειώνε Μπρούζινε. Ευαγγελινέ πρόεδρε του αστικού κτέλ. Στείτε να πάρεις σωστά αθλητικά στο για κάκο γλου. Τελειώνεται. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, τα λέμε αύριο. Πρώτο ο Θεός. Εσύ Πέτρο Θεοδωρίδη, άσε να πω, πρώτο ο Θεός ρε. Ναι ρε, έτσι θέλω να πω, πρώτο ο Θεός. Ακριβώς σε 9 θα είμαστε εδώ, γεια και χαρά.

0: το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δούλεψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας, όποια και αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
3: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
9: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
8: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
10: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
8: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
10: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
10: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72 600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
4: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένη
15: εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Site. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
5: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό.
13: Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
7: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
9: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική. Χατζηβασίλογλου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
10: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
6: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: 96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.